Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν από

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Crete's 102,8. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Συνεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα, καλημέρα και καλά ξυπνητούρια. Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης Οκαπνίδης. 2 Ιουλίου σήμερα με τη Μαρία Λιαδάκη εδώ μέχρι τις 10.
1: Τεντωνόμαστε, ξυπνάμε, καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, τον πρωινό κόσμο και ερχόμαστε σε λίγο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Γι' αυτό σ' αγαπώ από Γιώργο Γενιά. Ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε με την εταιρεία Climatologic, αγαπημένη και μοναδική, να δούμε τι γίνεται σήμερα με τα νέα του καιρού.
1: Τα νέα του καιρού λοιπόν σήμερα πάμε κλιματολογικά και εμείς και πηγαίνουμε σύμφωνα με την εποχή. 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 23 βαθμούς η ελάχιστη, ηλιόλου στη μέρα, απολαυστική πραγματικά. Θα βάλετε αντιλιακούλη, θα πιείτε αρκετό νεράκι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα ήθελα το δερματάκι μας έτσι στα καλά καθούμενα να χαλάσει επειδή βγήκαμε το καλοκαίρι έξω. Ό,τι χτίσαμε το χειμώνα θα το προσέξουμε, το αντιλιακό και πολύ πολύ νερό και φρουτάκια φυσικά και θα περάσει τέλεια.
0: Μάλιστα, εμείς πάμε για μέλισσες και για ένα κραγιονάκι. Σιγά μην έχουμε βάλει κραγιόν εξωτερικό το πρωί. Σε λιγάκι θα βάλουμε.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια σας λέμε. Είναι εδώ σε πρώτη μετάδοση στο Love Radio Crete 102,8. Τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου που επιστρέφει δυναμικά. Είναι το νέο της σίγκλα Αλήθεια τώρα. Το τραγούδι είναι έτοιμο να το απολαύσουμε και το ακούμε εννοείται μόνο εδώ. Όλο το καλοκαίρι νομίζω ότι θα κουνηθούμε αρκετά. Μουσική έχει γράψει ο Μάριος Ψημόπουλος και η Έλληνα Παπαρίζου. Στίχη Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από μήνος EMI και οι Lovers το απολαμβάνουν σε αποκλειστικότητα. Λοιπόν, σήμερα, Γιάννη, εγώ γιορτές και πανηγύρια δεν βλέπω να έχει κάποια γνωστή γιορτή.
1: Νομίζεις.
0: Τι έχει πάλι.
1: Είπαμε ότι κάποιες μέρες φαίνεται ότι δεν έχει γιορτές, αλλά έχει. Σήμερα γιορτάζει ο Ιουβενάλιος. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο όνομα σε κάποιες χώρες μας. Είναι Πατριάρχου Ιουβεναλίου Ιεροσολύμων.
0: Σε ποιες χώρες είναι
1: σε
0: ο
1: Ιουβενάλιος. Σε κάποιες θα είναι. Ιουβενάλιος Πατριάρχης.
0: Πού είναι, όχι, θέλω να μου βρεις.
1: Είναι Ιουβενάλι.
0: Μα μου αρέσει που μου λέει και μου λέει σε κάποιες χώρες είναι πολύ γνωστό.
1: Και σήμερα είναι η κατάθεση της θυμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Είναι το πανοφόρι της Παναγίας, το οποίο έγινε όλη αυτή η διαδικασία της, ναι, τέλος πάντων. Έχει μια ιστορία όλο αυτό. Και είναι το πανοφόρι της Παναγίας που πήγε σε αυτή τη μονή Βλαχερνών τότε όταν υπήρχε. Γιατί τόσο
0: είδες καμιά φορά.
1: Τι μαθαίνεις. Αλλά ο Ιουβενάλιος ήταν πατριάρχης Ιεροσολύμου.
0: Ιουβενάλιος, αυτό δεν το ξέχασα, είναι και το όνομα που γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Πάμε σε Αντώνη Ρέμου και δεν τελειώσαμε. Εγώ τελείωσα με τον Ιουβενάλιο για σήμερα και το βλέπω. Να έχεις τώρα κάνα γιο, κάνα ξάδερφο. Φωνάζει Ιουβενάλιο, Ιουβενάλιο. Πού είναι σόρτ.
1: Θα το φωνάζει Ζούβε.
0: Τζούβι.
1: Τζούβε ή Γιούβε, όπως τη Γιουβέντους.
0: Γιούβι, Ιουβενάλιο.
1: Γιούβε. Γιούβε.

0: Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα, η οποία την περιμένουμε εδώ να κάνει τη συναυλία της, τη μοναδική. Αγαπάμε Ελένη Φουρέιρα, αγαπάμε τα πάντα και αγαπάμε και Heaven Events, γιατί θα πρέπει έτσι να στολίσουμε. Θα στολίσουμε τον Παγκρίτιο το στάδιο.
1: Το συζητάς, εννοείται όταν έρθει από το Ελενάκι μας, για το Ελενάκι μας δεν το κάνουμε.
0: Πάμε λοιπόν μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο αγαπημένο Heaven Events, διότι εκεί βρίσκουμε τα πάντα για όλες τις εκδηλώσεις μας. Να σας πω λοιπόν ότι αποστολισμούς, αν είστε νονά, νονός, μπαμπάς, μαμά, εκεί θα βρείτε τα πάντα, ήδη δώρο να ανθοδέσμες, λουλούδια, δώρα για κάθε περίσταση, αναλαμβάνουν γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις

0: Και οι προτάσεις τους είναι υψηλής αισθητικής.
1: Και θα έχετε ό,τι σας αρέσει και το καλύτερο μάλιστα.
0: Έτσι ακριβώς. Η στιγμή λοιπόν γεμίζει χρώμα και άρωμα. Ελευθερία Βενιζέλου 83 και στο 281-0-824-970 θα βρείτε τα πάντα και θα κάνετε την εκδήλωση του ονείρου. Όλα για όλα, όπως λέει και η Αναβίση.

0: Chris de Lava και Phil Collins. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Η προφορά ήταν, κατάλαβες.
1: Βέβαια ήταν.
0: Σκοτσέζικη ήταν αυτή η Λονδρέζικη.
1: Ξέρω ότι και αν ήταν, ήταν προφορά πάντως από κάπου που είναι πλούσιοι όλοι. Δεν υπάρχει.
0: Τι,
1: δεν ήταν
0: παρακαλώ.
1: Για φτωχούς αυτή η προφορά, δεν φαινόταν από την αρχή.
0: Οι φτωχοί ελπίζω να κλείσετε τα αυτιά σας.
1: Έτσι, έτσι. Μην πάθετε, μην πάθετε πλούτο και σαν και να
0: την αχτείτε.
1: Έτσι. Δεν μπορώ. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Πώς έγραψε ιστορία η σημερινή μέρα. 1839, λοιπόν, σαν σήμερα θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, που έγινε αργότερα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της οδού Πανεπιστημίου, το οποίο έχει απαράμιλλη ομορφιά. Ακόμα και σήμερα
0: πολύ
1: το περνά, δεν μπορεί να μην σου τραβήξει έτσι
0: την προσοχή, βλέμματα. Την προσοχή.
1: 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μας πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. 1989, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κάτω από συνασπισμό με τον Τζανί Τζανετάκη Πρωθυπουργό, ο οποίος διατηρεί το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Εξωτερικών. Συγγνώμη, θα παραμείνει στην εξουσία ως 12 Οκτωβρίου. Ήταν οι οικουμενικές κυβερνήσεις που
0: γινόταν. Δεν είχα γεννηθεί, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, εγώ τις θυμάμαι. Τα ονόματα, δηλαδή το όνομα αυτό. Και το πρόσωπο του ανθρώπου το θυμάμαι. Παλιατζούρα, ήμουν 10-11 χρονών.
0: Ναι, είσαι παλιατζούρα τώρα.
1: Λοιπόν. Πάμε, 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Κομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. Ακού τώρα, παιδιά,
0: μάλιστα.
1: Έτσι, αθλητής και να κάνεις. Το ίδιο μοτίβο περίπου, 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτη.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Επειδή, βέβαια. Δεν είναι απίστευτο. Σαν σήμερα, το 1877, γεννήθηκε ο γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής Έρμαν Έσε. Πολύ αγαπημένος. Ψάξτε τα βιβλία του. Ο Λύκος της Στέπας έχει γράψει. Και Έρμαν Έσε έχει γράψει και το Σιντάρτα, νομίζω. Ναι. Ψάξτε τα βιβλία του στο χαρτέτο. Θα τα πούμε μετά. Και φυσικά, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αγαπημένος της Μαρίας εδώ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. Έχει γράψει το Βυσσινόκηπο, το Θείο Βάνια, τις τρεις αδελφές, ο Άντων Τσέχοφ.
0: Ο Τσέχοφ, η αλήθεια είναι ότι παραλίγο να παίξουμε και ένα έργο του Τσέχοφ.
1: Να παίξετε, ρε
0: δεν
1: παιδιά.
0: Δεν έγινε. Είναι και πολύ έτσι ιδιαίτερο, θα στα πω. Θα στα
1: εάν το προγραμματίσουμε, το εμείς θα γίνουμε χορηγοί σας, να το ξέρετε.
0: Να τα τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε, το λατρεύω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, όπως κάθε μέρα κοντά σας και αυτό το πρωινό. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς παραλία δεν γίνεται και χωρίς εκάντα weekend δεν γίνεται καλοκαίρι, το Love Radio Crete 102,8 σας περιμένει κάθε Σάββατο στο Σικάντας Escape Experience στον Καρτερό. Live εκπομπές ακριβώς δίπλα στο κύμα, διότι η καλύτερη μουσική, τα δροσερά κοκτέιλς, οι μοναδικές γεύσεις sushi και πολλές live εκπλήξεις μας περιμένουν και σας περιμένουν.
1: Και φυσικά έχουμε δώρο για εσάς, διότι τυχεροί ακροατές κερδίζουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
12: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
13: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
12: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
14: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σε όλους, 5η σήμερα 2 Ιουλίου και είμαστε εδώ. Λαύρο Διοκρίτης 102,8 με Γιάννη Καπνίδη.
1: Και Μαρία Λιαδάκη μέχρι τις 10 παρέα εδώ μαζί, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική.
0: Έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος και λεπτομέρειες του.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Αντέλ, και hello, και hello σε σένα που ανοίξες τώρα το ραδιοφωνό σου, την καλημέρα μας. Είσαι και εσύ πρωινό πουλί, οπότε τεντώνεσαι, υποθέτω τώρα πριν στο καφεδάκι σου, αλλά καλημέρα και σε σένα που έχεις μπει στο αυτοκίνητο και οδεύεις ήδη προς την πρωινή σου εργασία. Ή είσαι οδηγός, ή χτες είχες ρεπό.
1: Πω. Το χτεσινό σου το ρεπό μου έχει πάρει το μυαλό. Είναι η μέρα ποιήση σήμερα. Θα απαγγείλω.
0: Η μέρα ποιήση, θα απαγγείλεις. Και πάμε κλιματολόγικ, γιατί είναι η μόνη logic σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, δελτίο καιρού από αγαπημένη κλιματολόγικ, εταιρεία που πραγματικά έχει όλες τις λύσεις, ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της εδώ και 30 χρόνια, στο γραφείο και στο σπίτι. Να πούμε ότι τη βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγο μετά τον κόμβο της ανόδου, στα 5 μέτρα προς δεξιά. Προς γάζι, όπως πας στα δεξιά. Καταλάβατε τώρα.
1: Από εκεί κάτι θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το καιρό σήμερα και τι να γίνει, που ο καιρός έχει βάλει τα καλά του. Είμαστε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά το κλίμα αυτή την περίοδο. Πηγαίνουμε με βάση την εποχή. 30 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. 23 το βράδυ θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε μια ωραία βολτούλα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φορέσουμε αντιλιακό, να προσέξουμε πάρα πολύ το προσωπάκι μας και φυσικά να πίνουμε αρκετό νερό. Μην αφυτατωθούμε. Χυμούς και φρουτάκια να τρώμε είναι ό,τι πρέπει για τώρα το καλοκαίρι.

0: Ηλία Βασίλεμα, Κωνσταντίνος Αργυρός και Light. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι το οποίο είχε γίνει χαμούλης που ξεκίνησε.
1: Τι?
0: Τότε ο Άδωνης έκανε χαμό.
1: Ποιος ο Άδωνης?
0: Ο Άδωνης ο γνωστός. Ένας είναι ο Άδωνης.
1: Ναι, για πες.
0: Τέλος από αύριο τα δωρεάν, βασικά από σήμερα, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Λύγει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Σύμφωνα με στοιχεία, λοιπόν, από το στόχο για 50.000 επεμβάσεις, με προτεραιότητα σε όσους είχαν μεγάλη αναμονή, έγιναν. Για πες πόσο.
1: Πόσο. 10.
0: Οι μισές.
1: Α, εντάξει.
0: 54% 26, 8,45. Ας μας βγει. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο στόχος δεν ήταν η εκπλήρωση πολλών χειρουργείων, αλλά η μείωση του χρόνου αναμονής στις μεγάλες λίστες.
1: Μα έπρεπε με το ζόρι να χειρουργηθούμε. Δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει ουρά. Γιατί αν δεν υπήρχε τόση ζήτηση, δεν ήταν λογικό να μην έχουμε. Να μην το συμπληρώσουμε.
0: Τι λες, Γιάννη?
1: Δεν ξέρω, τα χειρουργεία δεν μπορώ να.
0: Στη λίστα αναμονής 4+ μηνών, λέει, το 2024 υπήρχαν 90.000 άτομα και σήμερα υπάρχουν 7.000 άτομα.
1: Σε αναμονή.
0: Εγώ ξέρω. Ναι, εγώ ξέρω.
1: Άρα
0: ότι...
1: είμαστε πιο καλά.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό το νούμερο, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, γι' αυτό, επειδή αλλά δεν ξέρω τι παίζει με τις αναμονές και τι χειρουργία.
0: Ξέρω αυτό. Είναι ότι εμείς όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε επέμβαση
1: χωλής,
0: είχε αναμονή 2 χρόνια πλάς.
1: Ναι,
0: τώρα δεν ξέρω αν τώρα έχει πάει καλύτερα,
1: αυτό.
0: Αλλά υποθέτω ότι εφόσον έχουν σταματήσει τα απογευματινά χειρουργία που
1: το
0: κραυγάζαμε και κάναμε,
1: ναι.
0: Θα ξαναγίνουν 90.000. Οπότε τυχερόσαστε. Κατάλαβα. Δεν μπορώ, μέχρι εδώ με έχει φέρει.
1: Ναι, δεν ξέρω και εγώ τώρα τι γίνεται με τις αναμονές. Ελπίζω πάντως, παιδιά, να μην ξαναφτάσουμε στα 2 χρόνια, γιατί για μια τόσο απλή και γενικά ένας άνθρωπος όταν πρέπει να μπει σε ένα χειρουργείο, εννοείται ότι μπαίνει, γιατί με από ένα σημείο και ύστερα κινδυνεύει η ζωή. Δεν γίνεται για χολή να περιμένει 2 χρόνια, είναι κάμπος.
0: Michael Jackson και wanna be starting something, να αρχίσουμε εμείς να κάνουμε.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας. Έχουμε έτσι και ένα ωραίο ιστορικό στο chat για τη Μαργαρίτα και το μικρόφωνο της Μαργαρίτας, που είναι το inside joke της ημέρας. Λοιπόν, θερινές εκτός ξεκινούν. Άσχετο.
1: Για να δούμε. Αλλά δεν είναι άσχετο. Αυτό είναι το πιο σχετικό, παιδί μου. Κάτσε να πάρουμε τίποτα της προκοπής.
0: Ξεκινούν 13 Ιουλίου. Να σας πω κάτι όμως. Τώρα πριν ξεκινήσουν, για τσεκάρτε λίγο τιμούλες. Να μου είστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Να δείτε, είναι αληθινές εκπτώσεις. Είναι διπλές οι τιμές. Γίνονται ωραία πράγματα τις εκπτώσεις ή.
1: Είναι ορίτσα.
0: Για τσεκάρτε λίγο τιμούλες. Να μου είστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Να δείτε.

0: έβρεκε The Eye of the Tiger, ένα τραγούδι που να ξέρεις που έρχεται τώρα εδώ. Και το βάζουμε και στα παιδικά τα πάρτι όταν, όταν παίζουν τους διαγωνισμούς. Είσαι έτοιμος να κάνουμε κανένα challenge?
1: Έτοιμο το τέστατο.
0: Πότε θα κάνουμε εμείς διαγωνισμό?
1: Τι διαγωνισμό θα κάνουμε?
0: Δεν ξέρω, ισορροπία.
1: Τι θες να πας? Ισορροπία.
0: Ταχύτητα.
1: Για να δούμε.
0: Δεν ξέρω, κάτι να σκεφτούμε.
1: Βέβαια, για να δούμε.

0: Αχ, Φάρος, πάντα μου θυμίζει νησί αυτός ο Φάρος και μου λείπει ήος. Θα έρθει βέβαια η Πάρος, αλλά θέλω να πάω κι αλλού, θα πάω κι αλλού. Πάω, πάω, πάω. Πολύ χαίρομαι τα Love Island.
1: Εκεί που πρέπει να πας, αν θέλεις πραγματικά να ταξιδέψεις, να πας στο Χαρταετό, το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο. Πήγα προχτές, πήρα τις καινούργιες εκδόσεις, βγήκανε καινούργια βιβλία και κάποιες είναι έτσι με σκληρό εξώφυλλο και κάποιες άλλες είναι με vintage εξώφυλλο της Άγκαθα Κρίστη. Καλοκαίρι με μένα πεθαίνω για αυτή τη συγγραφέα, το έχω πει και γι' αυτό το λόγο παίρνω ό,τι έχει να κάνει με τις καινούργιες τις εκδόσεις. Έχω τη συλλογή μου, πάνω από 100 βιβλία έχω μαζέψει Άγκαθα Κρίστη και τα διαβάζω τα κυριότερα.
0: Περίεργο δεν μπορούσα να δεν είχες μαζέψει πάνω από 100.
1: Σήμερα όμως είναι η ημερομηνία που γιορτάζουμε τα γενέθλια εάν ζούσε αυτός ο τεράστιος γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος, ο Έρμαν Έσε. Σήμερα λοιπόν θα πάμε να διαβάσουμε το Λύκο της Στέπας, το Χαρταετό, θα πάμε να διαβάσουμε το Σιντάρτα και σαν σήμερα φυσικά τον αγαπημένο το δικό σου που έφυγε από τη ζωή εκείνο. Σαν σήμερα ο Άντων Τσέχοφ, θεατρικός συγγραφέας. Μπορούμε να βρούμε άπειρα βιβλία. Θα σας έλεγα τώρα για το καλοκαίρι να πάρετε το Σιντάρτα και να τον διαβάσετε. Και ο Λύκος της Στέπας είναι πολύ ωραίος.
0: Είναι καλοκαιρινός, δεν μπορώ να
1: τον
0: διαβάσω. Είναι καλοκαιρινό το Σιντάρτα.
1: Το Σιντάρτα, ναι. Είναι πολύ ωραίο, εύκολο βιβλίο και περνάει πάρα, πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Να πάτε να το πάρετε από το βιβλιοπωλείο Χαρτέτος. 300.000 διαφορετικές εκδόσεις μπορεί να το βρείτε.
0: Δηλαδή είναι 11. So easy.
1: So easy, δεν λες τίποτα.
0: Ωραία, πηγαίνετε μέχρι Χαρταετό, Δεδάλου 11 στο κέντρο της πόλης εδώ δίπλα μας. Αν πάτε πρωί, περάστε από εδώ να μας πείτε και μια καλημέρα. Να πιούμε και παρέα καφεδάκι και πάμε και σε Olivia Dean να ολοκληρωθεί εδώ το μικρόφωνο έτσι όμορφα και ωραία.

0: Υπέροχη Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιος Ράμος. Αν με δεις να κλαίω, εμείς εδώ είμαστε. Αν με δεις να κλαίω, δεν με νοιάζει καθόλου. Είμαι πάρα πολύ εναρμονισμένη έτσι, με την έκφραση συναισθημάτων μου και συντονισμένη. Οπότε θα με δεις και να κλαίω και να γελάω και από όλα και δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Πραγματικά. Βέβαια, αν κλαίω αυτή τη στιγμή, θα κλαίω από τη χαρά μου, διότι θα πάω με το EC3 βόλτα στο κέντρο της πόλης και στα περίχωρα, μην σας πω, για να δω τι ακριβώς γίνεται με την κίνηση στην πόλη μας. Φύγαμε λοιπόν με EC3 ηλεκτρικό 100%. Από Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ. Love Traffic. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα και λίγα λεπτά πριν τις 8. Στις εξόδους Εθνικής έχουμε μία μικρή καθυστέρηση, αλλά στη Δημοκρατία, εκεί σε όλο το μήκος που γίνονται έργα, έχουμε μία παραπάνω κίνηση. Να πούμε ότι η παραλιακή είναι ανοιχτή. Κατά τόπους έτσι και στην Κνωσού έχουμε προβληματάκια. Θα μου προσέχετε όταν πάτε προς Άγιο Νικόλαο, στο ύψος των Γουρνών, το τελευταίο διάστημα από τα έργα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, έως και μεγάλο μήπως. Εκεί προσγάζει τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Γίνονται τα έργα, έχουν ανοίξει λίγο δρόμοι, οπότε καλύτερα τα πράγματα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
13: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
14: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
15: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
16: Εδώ και
4: πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή, οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα Πέμπτη σήμερα λίγο μετά τις 8. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σας κάνουμε παρέα όπως κάθε μέρα. Φτιάξτε καφεδάκι, ετοιμαστείτε για τη δουλειά με όρεξη, ενέργεια. Ξεκινάμε με ABBA και Dancing Queen. Αγαπημένο τραγούδι, το καταλαβαίνετε. Έτσι ξεκινάει όμορφα λίγο μετά τις 8 και αυτή η ώρα. Ετοιμαστείτε διότι έχουμε πάρα πολλά νέα, διαγωνισμούς και πράγματα να μοιραστούμε. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6956 64 1028.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αγαπούσες. Μ' αγαπούσες, Γιάννη, μ' αγαπούσες, δεν μ' αγαπούσες. Θα μ' αδείσω Μαργαρίτα, διότι εσύ δεν εκδηλώνεις την αγάπη μου.
1: Τέτοια είσαι με τις Μαργαρίτες.
0: Άντε να πεις κανένα παστράπτους έτσι και να κλείσει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και σε ξεγελάω με τέτοια.
0: Ναι, με τέτοια. Τεχνάσματα.
1: Τεχνάσματα.
0: Όπως λέει η NPM, ξέρεις πολλά κόλπα.
1: Ξέρεις πολλά κόλπα.
0: Λοιπόν,
1: καλά. Η στιγμή που το είπε είναι η θεϊκή, όλα τα υπόλοιπα δεν μετράνε, να
0: είναι
1: ξέρετε.
0: Είναι όπως θεϊκή, θα σας πω μετά την ιστορία έτσι να τη μοιραστούμε όλοι μαζί.
1: Είναι.
0: Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, έχουμε την Climatologic μαζί μας, αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός. Ηλιακούς θερμοσύφωνος και ό,τι τραβάει η όρεξή σας για να έχετε την κατάλληλη θερμοκρασία και την ωραία τη διάθεση, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Και παρέα με Climatologic, φύγαμε για δελτίο του καιρού.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα πάει ο καιρός. Σήμερα Πέμπτη μας ανεβάζει λίγο θερμοκρασία ο καιρός. Ο ήλιος παντού πάνω από το Ηράκλειο είναι λίγο πιο δυνατός. Μάλλον θα σπάσουμε το φράγμα των 30 βαθμών. Θα πάμε 32 και σε κάποια σημεία 33 βαθμούς. Ήδη έξω φαίνεται ότι είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Εάν βγείτε λίγο και περπατήσετε θα το καταλάβετε. Και προσοχή στους ανέμους. Σήμερα δεν έχουμε τα κλασικά μελτέμια. Ο αέρας γυρίζει σε δυτικό με ένταση 4-5 μποφόρ και στα νότια παράλια του νησιού θα φτάσει τοπικά και τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε αρκετό αέρα. Όσοι κατηφορίζετε για το Λιβικό θα προσέξετε λίγο τη θάλασσα και τα σπορ που θα κάνετε εκεί πέρα, λίγο προσοχή. Το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει πάλι στους 22 με 23 βαθμούς. Ζεστό καλοκαιρινό βραδάκι. Προσοχή στη UV ακτινοβολία. Βάλτε αντιλιακό και πιείτε αρκετό νεράκι σήμερα.
0: Δεν θα βγάλουμε την Μπέμπελ, δηλαδή, θα έχει και λίγο αεράκι.
1: Θα έχει αεράκι, αλλά είναι ζέστη, παιδιά. Θα πάει πάνω στους 30.
0: Άρα σήμερα θα τη βγάλουμε την Μπέμπελ.
1: Θα βγει έξω για πιστολάκι, έτσι όπως φυσάει.
0: Ωραία, μια χαρά.

0: Ωραίο το εσπρεσάκι που πίνουμε εδώ στο Καψί σα τώρα, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο το εσπρεσάκι.
0: Πολύ μεροδάτο σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ στην ώρα του. Λοιπόν, να σου πω ένα νέο που θα σε αφήσει κάγκελο. Έτσι.
0: Κάγκελο.
1: Ο Καναδάς, ξέρεις ότι δεν συμμετείχε ποτέ στη Eurovision. Ο διαγωνισμός προορίζεται για χώρες που είναι μέλη τη CBU.
0: Καναδάς, καλά, έχουν μπει τώρα κάθε καρδιά σκαρίδι.
1: Κάθε καρδιά σκαρίδι είναι ο Καναδάς. Τέτοιο ωραίο κράτος με τόσο ωραίους
0: ανθρώπους. Δεν είναι Eurovision.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Αυτό σου λέει ότι έχουν μπει και από αλλού.
1: Έχουν μπει οποιαδήποτε χώρα γράφεται στην EBU, έχει δικαίωμα μετά να συμμετέχει και στην Eurovision.
0: Και πώς γράφεις στην EBU, με τι.
1: Κάνεις μια αίτηση και γράφεις από πού και
0: αυτό.
1: Ναι. Ωραία, είσαι στο European Broadcasters Union, εκεί.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Η μόνη σχέση του Καναδά με την Eurovision είναι ότι η Celine Dion είναι από τον Καναδά. Εκπροσώπησε την Ελβετία όμως το 1988 με το τραγούδι Ne partez pas sans moi και κέρδισε.
0: Φτύστο, Γιάννη, φτύστο.
1: Φτύστο, μην πνίγει. Και κέρδισε τότε την Eurovision. Λοιπόν, ο Καναδάς είναι στην EBU και το νέο έσκασε. Σε σήμερα,
0: τι?
1: Το 2027 στη Βουλγαρία θα έχουμε τον Καναδά στη Eurovision κανονικά.
0: Καλώς ήρθες, Καναδά.
1: Welcome, Canada.
0: Τι έχουν στον Καναδά έτσι να μας κρατάνε, λουκούμι?
1: Δεν ξέρω τι έχουν, δεν θα έχουν κανένα ωραίο έτσι βοηδές. Να, εγώ θέλω κάτι
0: τι
1: σε.
0: Τι θα μας φέρουν βοηδές στον Καναδά?
1: Συγγνώμη, ολόκληρο Καναδά να μπάρμπεκι.
0: Κάνα σοκολατάκι, ένα λουκουμάκι, κάνα τέτοιο γορνό.
1: Θα έχουν σοκολατάκι, ωραίες σοκολάτες, θα έχουν ωραίες.
0: Ωραία, φέρτε από τον Καναδά ό,τι θέλετε.
1: Βέβαια θα έχουν.
0: Και ξέρουμε και ποιο θα τραγουδήσει.
1: Όχι, βρε, ακόμα δεν ξέρουμε στην Ελλάδα, ξέρουμε τον Καναδά.
0: Έχεις καμία. Ποιος θέλει να πάει στην Ελλάδα?
1: Ποιος θέλει να πάω φέτος στην Ελλάδα?
0: Ναι,
1: ήθελα να δω τη Φουρέιρα άλλη μια φορά στην Eurovision, θα ήθελα.
0: Εντάξει, Φουρέιρα την είδαμε, βρε Γιάννη.
1: Άλλη μια θέλω. Ένα αγία-αγία ακόμα δεν μπορώ να έχω.
0: Πιο έτσι πρωτότυπος.
1: Ποιος, κοίταξε, να ξαναγίνει αυτό που έγινε με το Sing for Greece και να διαγωνιστεί κόσμος.
0: Βρε εσύ ποιον θέλεις.
1: Ποιον θέλω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω. Και τη Μίκα θα ήθελα να δω στην Eurovision.
0: Μίκα, μάλιστα.
2: Τα ακριβά μου

0: Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και μην ξαναρθείς, και την καλημέρα μας να στείλουμε σε όλους εκείνους που είναι αυτή τη στιγμή στο δρόμο, τον Αργυρό, τη Λιδία, αλλά και την Νατάσα. Καλημέρα, κορίτσια. Πολύ κορίτσια εγώ σήμερα, θέλω και αγόρι. Αλλά να στείλω την ιδιαίτερη καλημέρα και τα φιλιά μου στη Βάσο, τη φίλη μου, που την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και περιμένει έτσι και το δεύτερο παιδάκι της τώρα, αλλά πάντα είναι χαρούμενη, δεν την έχει πειράσει καμία ορμόνη, θέλω να ξέρετε. Όχι, αλήθεια το λέω. Να ξέρετε λοιπόν ότι μας έδωσε την καλύτερη λύση για Eurovision 2027.
1: Τι είπε, ποιος να πάει?
0: Είπε να πάει, πραγματικά εγώ πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά, Γρηγόρη Σαμόλης.
1: Α, θα ήταν πολύ καλό.
0: Θα πάει εξαιρετικά,
1: παιδιά, για να όπου και αν πηγαίνει και στην Αθήνα βόλτα να πάει. Κάθε το παρακαλώ.
0: Παράδοση.
1: Να ναι, ναι.
0: Η ωραία ενέργεια. Για να στείλτε μου ένα Γρηγόρη Σαμόλης, παρακαλώ, Eurovision 2027.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
0: Δεν θα γίνει χαμόλη.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Άρα θα πάρουμε και το. Θα έχει γεννήσει Βάσο. Πρέπει να το υπολογίσω. Να δούμε, θα την πάρουμε πάμε μαζί. Δεν ξέρω, θα δούμε
1: τώρα. Είναι και κοντά φέτος.
0: Δεν το έχω υπολογίσει καλά τώρα.
1: Είναι και κοντά.
0: Ποιο είναι κοντά, Eurovision?
1: Η Βουλγαρία.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Love Traffic.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την κίνηση σήμερα στους δρόμους. Σαν να είναι μια χειμωνιάτικη Δευτέρα, 62 μαρτύρων γεμάτη, παιδιά, προς την έξοδο από το κυκλικό. Η ουρά έχει σχηματιστεί στο τελικό της κυκλικό και ξεκινάει από την Παύλου Μελά. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωριστό προς την έξοδο και εκεί. Το ίδιο πράγμα θα δούμε και στη Μικρή Παπαναστασίου που έχει γεμίσει από κόσμο και ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Λίγο προσοχή, αν να πάρετε αεροπλάνο, ξεκινήστε πιο νωρίς γιατί και στις διασταυρώσεις Σικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη γίνεται ένας χαμός. 6956-6410-28 τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio, στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Runway. Runway, Lady Gaga και Dotchi εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έχω πάρα πολλά νέα να σου πω.
1: Θέλω να μου πεις, να ακούσω.
0: Θες να σε πάω σε ένα να αγχωθείς.
1: Να αγχωθώ.
0: Θα σε αγχώσω.
1: Άγχωσέ με.
0: Συναγερμό στη μετέλο.
1: Άγχωσέ με. Αντέχω. Άγχωσέ με. Ναι, πες.
0: Έχω βαπτήριο Βίμπριο.
1: Βίμπριο.
0: Βίμπριο.
1: Βακτήριο, ναι. Βίμπριο. Ναι, είναι και τη χολέρα. Βίμπριο είναι.
0: Το ξέρει. Το Βίμπριο. Σαρκοφάγο βακτήριο μεταδίδεται μέσω των ζεστών.
1: Α, ωραία.
0: Και έχει λέει πια στη Μεσόγειο μαζί με του
1: λογοκέφαλου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ θα ρωτήσω, αυτό το βακτήριο το Βίμπριο, του λογοκέφαλου του πιάνει.
1: Δεν του πιάνει, βέβαια.
0: Δηλαδή, μήπω το λογοκέφαλο φάει το βακτήριο.
1: Πιστεύω ότι είναι από την ίδια εταιρεία. Δεν παίζει να του πιάνει. Είναι από την ίδια εταιρεία, πιστεύω.
0: Γιατί να τρέχει το Βίμπριο, το λογοκέφαλο, λογοκέφαλο στο Βίμπριο.
1: Θα ήταν τέλειο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είχαμε, ναι, τρώγονται αυτοί μεταξύ του και εμεί είμαστε, περνάμε ζάχαρη. Αλλά
0: κοίταξε,
1: δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Αυτοί είναι όλοι εναντίον μα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα για το Βίμπριο, εσύ και το επιστημονικό.
1: Θα ρίξουμε λίγο χλωρίνη και θα το καθαρίσουμε.
0: Στη θάλασσα.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Τι είναι αυτό τώρα. Και είναι και... Τι κάνουμε τώρα για το Βίμπριο, εσύ και το επιστημονικό.
1: Θα

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Για τη Χελώνα θα σου πω.
1: Αυτή η Χελώνα.
0: Παιδιά, χτες, θα σας πω τώρα τι γίνεται. Χτες γυρίζω στο σπίτι. Είχαμε έτσι μία μέρα συγκέντρωση και οργάνωση και διοίκηση με την συνεταίρα μου, την Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρηνιό μου. Λογικά θα κοιμάται ακόμη, γιατί χτες ξεθεωθήκαμε για να βγάλουμε τα πάρτι του Ιουλίου.
1: Καλημέρα, κατά τα άλλα.
0: Καλημέρα. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα, αφού λίγο ζοριστήκαμε. Και πάω στο σπίτι, έχω πάρει τα αγκούρια τη ντομάτα μου, μου μύρισε σαλάτα. Βέβαια, είχαμε και το κρεατάκι δίπλα, έτσι, όχι σκέτη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που κουβαλάω, βλέπω στις γιαγιάς από κάτω μία Χελώνα. Παιδιά, ήταν σαν την παλάμη. Όλο, σαν την παλάμη.
1: Αυτό βέβαια δεν είναι μεγάλη Χελώνα. Είναι μια Χελώνα αρκετά μεγάλη, αλλά όχι μεγάλη.
0: Παιδί μου, στην πλατεία στο Τσαλικάκι, το να βρεις μια Χελώνα σαν την παλάμη μου.
1: Τι να σου πω.
0: Χερσαία.
1: Χερσαία.
0: Ναι. Μάλιστα. Την βάλαμε στο chat και μας είπε ότι είναι χερσαία. Ωραία. Και την ταΐσαμε αγκουράκι.
1: Τα έφαγε.
0: Έφαγε το αγκουράκι.
1: Τις φλούδες να τις δίνετε. Να το πλύνετε το αγκούρι και να τις δίνετε τις φλούδες. Ξέρετε τι ωραία που τις αρέσει.
0: Μόνο φλούδες. Τις το κόψαμε κομματάκι εμείς.
1: Ναι, αλλά και τις φλούδες τρώει.
0: Φλούδες.
1: Βέβαια.
0: Και είπε το chat να την αφήσουμε και στη χαλέπα. Έχουμε έτσι. Με μικρή βλάστηση.
1: Είπατε στο chat ότι βρήκατε στη χαλέπα και επέλεξε το τέτοιο τη χαλέπα.
0: Είπε με χαμηλή βλάστηση, βρε αγάπη μου. Εκεί πέρα στη χαλέπα με τον πιτσαλικάκι. Εκεί η έκταση
1: είναι
0: στα βόρεια πράστια που είμαστε.
1: Περνάει ζάχαρη, περνάει εκεί πέρα. Γιατί έχει χορταράκια. Το καλοκαίρι βέβαια να τις έχετε κάπου ένα μπολάκι με νερό. Πα και θέλει νεράκι.
0: Εγώ αγχώθηκα λίγο αυτό.
1: Κάτω πιο ωραίο από όλα να την πάτε κοντά στον Αλμυρό, στο ποτάμι.
0: Ναι.
1: Εκεί το πιο καλό από όλα θα ήταν να έχει κοντά τη νερό. Τώρα
0: τι
1: πώς βρέθηκε εκεί πέρα, δεν ξέρω καν.
0: Πες μου, πλατεία Τσαλικάκι, τι θέλει.
1: Έλατε.
0: Και εγώ τον ξέρω, μου, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο, τι έκανε.
0: Και στέλνει μήνυμα στην ομάδα και λέει, επειδή κάναμε απολύμανση τις προάλλες, στέλνει τον Μπάμπη μήνυμα και του λέει, καλά ρε Μπάμπη, τι έκανε στην απολύμανση και έγινε κατσαρίδα.
1: Έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή την ωραία έτσι, παρέα έχουμε και στα
1: ωραία είναι
0: τσάτ
1: τα χελωνάκια. Αυτά είναι παιδιά, ναι, να έχεις τέτοια ζωάκια άγρια γύρω-γύρω. Γιατί είναι άγριο ζώο, όπως και να το κάνετε. Δεν είναι επιθετικό, αλλά είναι ένα ζώο που είναι έξω από τη φύση. Δεν είναι για οικιακή χρήση. Τέλος πάντων, είναι ωραίο, είναι ευλογία. Βλέπουμε ότι η φύση κάνει τα δικά της.
0: Κάνει τα δικά της. Και εμείς πάμε έτσι σε birds of a feather. Κάτι φυτικό και με τη φύση.
1: Βέβαια, βέβαια.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σε ολόκληρο το Αιγαίο. Εμείς επιλέγουμε να πάρουμε ένα Citroën EC3 και να το γυρίσουμε όλο. Και την Κρήτη και τις βόλτες μας να κάνουμε καλοκαίρι, οπότε.
1: Φυσικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι ένα ηλεκτρικό όχημα, παιδιά. Ένα ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 που έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεσης της Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική. Έχει όλη την τεχνολογία της Citroën επάνω και έχει επίσης και μία προσφορά που το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ. Αν σκεφτείτε ότι η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βερέλης ΑΕ, πηγαίνετε εκεί, κάντε μία δοκιμή και θα με θυμηθείτε.
0: Πάμε κι εμείς να κάνουμε μία δοκιμή, να πάμε μία βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου για να δούμε τι γίνεται. Love Traffic. Έχουμε λίγο αυξημένη κινησούλα εκεί στις εξόδους Εθνικής. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε όλο το μήκος της Κνωσού. Θα μου προσέξετε ιδιαίτερα, διότι έχει αρκετά σταμάτα ξεκίνα. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής επίσης έχουμε προβληματάκια, ενώ η Κάρου από και προς αεροδρόμιο θέλει την υπομονή της. Να πούμε ότι στον δρόμο για Άγιο Νικόλαο, στον ΒΟΑΚ, εκεί στο ύψος από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και Γούρνες, εξαιτίας των έργων που έχουμε το τελευταίο διάστημα, έχουμε και αρκετά προβληματάκια, οπότε θα ξεκινήσετε αρκετά νωρίτερα αν πηγαίνετε προς τα εκεί. Εκεί στο Γάζι επίσης έχουμε παντού έργα, οπότε θέλουμε την προσοχή σας και την υπομονή σας. Εμείς συνεχίζουμε προς το κέντρο, πηγαίνουμε που έχει αρχίσει σιγά σιγά και φορτώνει και αυτό. Έρχομαστε λίγο μετά τις 9 να πούμε περισσότερα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ, σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημερούδια, Λαβραδιοκριτής 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίτης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή, ζουζουνάτη Μαρία Λιαδάκη.
0: Εγώ είμαι αυτή. Καλημέρα σας, υπέροχη Πέμπτη να έχουμε. Πήγαινε με μια εκδρομή, βρε Γιάννη. Τόσο απαστράπτουσα δεν μου αξίζει να μου πας μια εκδρομή.
1: Αμάντια, άντε να σε πάω, γκρινιά.
0: Πήγαινε, πού θα με πας.
1: Το Love Radio σε πάει Love Islands και εσύ ακόμα...
0: Α, ναι, θα πάω Κύθρο, το ξέρεις, εντάξει, μην με πας πουθενά. Δεν σε έχω ανάγκη, έχω τα Love Islands μου εγώ.

0: Bruno Mars. I just might. Και εδώ είμαστε κλιματολότζοι και μη might σίγουρα. Να πάτε από εκεί, από την Ελευθερίου Βενιζέλου 106,5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Και εκεί θα βρείτε τις καλύτερες λύσεις για το γραφείο και το σπίτι. Κλιματισμός, ηλιακούς δρομοσύμφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά άλλα. 281-0254-222 και το τηλέφωνο για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εμείς ρωτάμε τον Γιάννη τον Καπνίδη. Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Η Πέμπτη μας ανεβάζει θερμοκρασία, ο ήλιος παντού πάνω από το Ηράκλειο, λίγα περαστικά συννεφάκια το μεσημέρι προς τα ορεινά, δεν θα μας αλλάξουν την κατάσταση. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, 32 με 33 σε κάποια σημεία, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας μέχρι στιγμής. Προσοχή όμως στους ανέμους, γιατί σήμερα δεν έχουμε τα κλασικά μελτέμια. Ο αέρας γυρίζει σε δυτικό. Η ένταση είναι 4 με 5 μποφόρ και στα νότια παράλια 6 μποφόρ. Άρα, αν πάτε προς τα εκεί, κατηφορήσετε προς το Λιβικό, θέλει προσοχή στη θάλασσα και στα θαλάσσια σπορ. Το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, ζεστό καλοκαιρινό βραδάκι. Ηλιακό όλη μέρα, οπωσδήποτε. Καπελάκι φυσικά εάν βγαίνετε στους δρόμους και νεράκι μαζί σας, γιατί ο δείκτης UV χτυπάει κόκκινο. Καλημέρα να έχουμε και λίγη προσοχή με αυτό
0: το φως στην ψυχή και το φως και έξω. Θα έχουμε φως μέσα έξω λοιπόν. Πάμε, Γέλνα Παπαρίζου.

0: μεριά σου.
1: Παίρνεις ένα, πώς το λένε,
2: τι
1: όχι το πλυντήριο, στεγνοτήριο και τελειώσαμε. Δεν αγχώρησα για τα σκοινιά.
2: Σωστά, σωστά είναι.
1: Και τώρα θα έχεις τα σκοινιά να βλέπεις τα ρούχα εκεί πέρα και την άδεια, όχι.
2: Είναι και αυτό.
1: Στεγνοτήριο και κλείσαμε. Δεν
2: λοιπόν,
1: βλέπεις τίποτα.
2: Ο Michael Jackson, σαν τραγουδιστής, είναι τραγουδιστής στο ρεκόρ. Το ξέρουμε τώρα. Το Thriller είναι νούμερο ένα άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και σήμερα κανείς δεν το έχει ξεπεράσει και δεν νομίζω να το ξεπεράσει και κάποιος. Παρ' όλα αυτά και η ταινία Michael συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κενό, γράφοντας ιστορία σε παγκόσμιο box office. Γιατί 10ο Σαββατοκύριακο προβολής, παιδιά, βιογραφική ταινία για τη ζωή του Michael Jackson.
1: Πάει τρίτο μήνα, δηλαδή.
2: Ναι, έφτασε τα 977,4 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες πράξεις, κατακτώντας την κορυφή ως η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το Δις. Με αυτό το επίτευγμα, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχε το Oppenheimer, η οποία είχε ολοκληρώσει την κινηματογραφική της πορεία με 975,8 εκατομμύρια δολάρια. Και εδώ μιλάμε ότι είμαστε 2 εκατομμύρια δολάρια παραπάνω προς το παρόν. Η επιτυχία του φιλμ, φυσικά, του Christopher Nolan έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τη θεατρευευτική παρουσία του στα Academy Awards, όπου απέσπασε 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων και εκείνα της καλύτερης ταινίας και της καλύτερης σκηνοθεσίας. Τη σκηνοθεσία του Michael υπογράφει ο Antoine Fuqua, ενώ τη διεθνή διανομή έχει αναλάβει η Universal Pictures, με εξαίρεση την Ιαπωνία και τη Ρωσία, που εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Με την ταινία να συνεχίζει να προβάλλεται στους κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά όλα δείχνουν ότι το συνολικό ποσό των εισπράξεων θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και είναι αυτό που σας λέω. Θα πάνω από δις, παιδιά, και το περιμένουμε γιατί. Νάτος, ήρθε ο ένας.
1: Παιδιά, και είναι και ένα τραγούδι το οποίο εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Ακόμη προβληματίζει, συγκινεί. Είναι το They Don't Care About Us. Και πραγματικά είναι ένας, δεν θα το πούμε άνθρωπο, θα το πούμε θρύλο, ο οποίος ό,τι και αν κάνει, ακόμη και τώρα, μετά από πόσα χρόνια που έχει φύγει, είναι αξιο.

0: Έτσι επαναστατικά, Γιάννη μου καπνίδι μου.
1: Γιάννη μου παλικάρι μου.
0: Θα σε πάω μια βόλτα με το νέο 100% ηλεκτρικό SUV χαρακτήρα και μοντέρνα σχεδίαση. Είναι το νέο EC3 της Citroën που αγαπάμε, καθημερινά μετακινούμαστε πιο άνετα και πιο έξυπνα από ποτέ. Τώρα το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600 ευρώ, ενώ η εκκίνηση για την Urban Range έκδοση 17.900. Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ έρχεται να πρωταγωνιστήσει και τώρα έρχεται και το Love Traffic να πρωταγωνιστήσει. Πάμε.
2: Love Traffic.
1: Love Traffic λοιπόν, και προσοχή στο δρόμο προς αεροδρόμιο. Η Κάρου έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή και η διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου επίσης. Προσοχή εκεί πέρα. Αν θέλετε να πάτε αεροδρόμιο, πάρτε καλύτερα τον ΒΟΑΚ και μπείτε κατευθείαν από την είσοδο από εκεί. Και 62 μαρτύρων αρκετά φορτωμένοι προς την έξοδο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός έχει κίνηση, ρέει όμως σχετικά κανονικά. Και από ό,τι φαίνεται στο κέντρο, λεωφόρο Μήνος και 62 μαρτύρων έχει και εκείνη την κινησούλα. Στήση Χαριλάου Τρικούπη από τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Όσοι θέλετε να μπείτε στη λεωφόρο Δημοκρατίας, λίγο θα περιμένετε. Γενικά όμως τα πράγματα δείχνουν χειμώνα περισσότερο παρά καλοκαίρι, λες και είναι τα σχολεία ανοιχτά. 6956-64-10-28, στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι φαγά.
2: Είστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Radio Κρήτης 102,8.

0: Θα σε ταξιδέψω. Θα
1: για
0: σε ταξιδέψω. Έχω δύο ωραία νέα και Αυστραλία και Χιλή. Μπορώ να σε πάω.
1: Μάλιστα.
0: Διάλεξε τη θέση από το
1: δεύτερο. Χιλή.
0: Ωραία, σε πάω στη Χιλή λοιπόν, που το αστεροσκοπείο Vera C. Rubin, αν το λέω σωστά, ξεκίνησε επίσημα μία δεκαετή έρευνα του σύμπαντος χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη ψηφιακή κάμερα ever.
1: Αυτό το κάνανε στη Χιλή στο αστεροσκοπείο.
0: Ναι, θα φωτογραφίσεις.
1: Δεν βλακίες εκεί πέρα τώρα κάθονται και κάνουν. Δεν μπορούν να μας πούνε πώς θα πάει ο ζυγός την επόμενη εβδομάδα. Κάθονται και κοιτάνε τα αστράματα και λένε.
0: Άκου, παιδάκι.
1: Τι είναι
0: μου.
1: Αυτά τώρα.
0: Δεν ακούει. Θα φωτογραφίζει τα ίδια σημεία του ουρανού εκατοντάδες φορές κάθε νύχτα με στόχο να χαρτογραφήσει το σύμπαν με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια από πριν.
1: Ο ζυγός πότε θα βγάλει λεφτά, θα μας πει. Κάθονται και βλέπουν και
0: ναι,
1: δεν κάνουν τίποτα.
0: Λεφτά έχεις, μωρέ.
1: Ναι, τσαφακικότες.
0: Δισεκατομμύρια άλλοι γαλαξίες θα ανιχνευτούν και δύσκολα ανιχνεύσιμα αντικείμενα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα δούμε και εξωγήινους, θα δούμε το.
1: Και
0: το ξαδερφάκι σου εκεί πέρα κάπου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Υπάρχει στο γαλαξία.
1: Τι να πεις.
0: Πάντως, εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Για πες κάτι.
0: Όταν είναι έτσι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, δεν σε συναρπάζει. Λέει.
1: Πάζει, ναι.
0: Δεν σε συναρπάζει. Αλήθεια.
1: Με αλήθεια λέω κι εγώ, βέβαια.
0: Με
1: πάρα πολύ με συναρπάζει. Εκεί πέρα μετά να μην μπορεί να πάρει αέρα, να μην έχει ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ εγώ, αυτά με αγχώνουν.
0: Παιδάκι, δεν σου πάω να πα. Σου πάω να δει και
1: δεν
0: να
1: θέλω να
0: καλύψεις.
1: Να λείπει, να λείπει. Όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Τίποτα, κρυφτό παίζει.
1: Εγώ θέλω, ναι, εδώ, εδώ.
0: Με το γαλαξία. Δεν τρέπεσαι λίγο. Μόνο ο γήινος.
1: Ναι.
0: Είσαι καθόλου εξωγήινος.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν μ' άρεσε τα αστέρια μένα.
0: Πάμε για γλυκερία και κρυφτό και επιστρέφουμε σε λίγο. Love Radio Crete 102,8 από το κέντρο του Ηρακλείου. Καψίσα Αστόρια. Σας περιμένουμε και από κοντά να σας δούμε.

0: Όχι άλλο, όχι άλλο, όχι άλλο, όχι άλλο. Αυτό φωνάζουν στην Αυστραλία για την ηλιακή ενέργεια. Έχει φτάσει τέτοιο σημείο, σου λέει, αυθονίας, που η κυβέρνηση αποφάσισε να την αξιοποιήσει διαφορετικά και υποχρεώνει τις εταιρείες ενέργειας να προσφέρουν στα νοικοκυριά 3 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μεσημέρι.
1: Τι καλό είναι αυτό. Μπράβο, μπράβο. Και στην Ελλάδα σίγουρα θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Όπου να είναι, όπου να είναι, η ώρα μας βάζει.
1: Θα μας βάλουν 3 ώρες δωρεάν ρεύμα και θα πληρώνουμε μετά την ώρα 8 φορές παραπάνω για τις υπόλοιπες, ούτως ώστε να τα κέρδη να μην πέσουν. Δηλαδή αυτό το σύστημα. Είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, αυτό γίνεται πάντως στο πλεώνασμα έτσι ηλιακής ενέργειας και στην Νότια Αυστραλία και στην Νέα Νότια Ουελία και στο νοτιοανατολικό Queensland.
1: Και εμάς εδώ στο νότιο θα βρουν καμιά βραχονισίδα και όποιος κατοικήσει εκεί θα έχει δωρεάν ρεύμα όλη μέρα.
0: Ναι, αλλά το έμφυα που το πας.
1: Καλά, αυτό που το βάζει εκεί πέρα και στη βραχονισίδα θα έχει ένα έμφυα.
0: Παιδιά, τι ωραία πράγματα όμως. Εντάξει, το αγαπάμε. Μία κοπέλα εδώ γράφει ότι εγώ που μένω στη Μελβούρνη δεν το έχω ακούσει αυτό, αλλά δίνουν τις πρωινές ώρες και τις καθημερινές από 9 έως 12 αρκετά μειωμένη τιμή. Οι περισσότεροι όμως δουλεύουν εκείνες ώρες. Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι, γιατί είμαστε
1: τώρα. Δεν έχει να κάνει και που δουλεύεις. Είσαι στο σπίτι, μπορείς να προγραμματίσεις τα πλυντηριά σου, το ψυγείο σου δουλεύει. Είναι πολύ καλό.
0: Πάντως για να το λέει, μάλλον θα γίνει ή έχει γίνει.
1: Ναι, είναι πολύ καλό. Και προφανώς το δίνουν εκείνες τις ώρες το δωρεάν ρεύμα που δουλεύει ο περισσότερος κόσμος, γιατί αυτή η αυθονία.
0: Και επιχειρήσεις όμως είναι, δεν είναι.
1: Ναι, δεν το συζητάς.
0: Καθόλου. Το συζητάω, γιατί να μην το συζητήσω.
1: Συζήτα το, Μαρία μου. Συζήτα το, να σου χαλάσω εγώ χαντήρι.
0: Λοιπόν, θέλω και εμείς να ξέρεις. Καλά, και εμείς έχουμε κάτι βραδινά ρεύματα, κάτι τιμολόγια δεν έχουμε.
1: Έχουμε κάτι τέτοια και εμείς έχουμε.
0: Το έχω ψάξει.
1: Αλλά δεν είναι για δωρεάν. Και εμάς, αν σου λέω, αν είναι μία ώρα δωρεάν, η άλλη ώρα κοστίζει τριπλάσια. Οπότε.
0: Να πούμε την καλημέρα μας στην Κατερίνα, που είναι εδώ έτσι καθημερινά στην παρέα και πολύ την αγαπάμε και τη στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας, τον Παντελή, την Νατάσα, τον Γιάννη και την Αργυρό. Παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα, έρχεται Παρασκευή. Μην αγχώνεστε, κοντά είμαστε.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, τις ιδιαίτερες και τις πολύ αγαπησιάρικες, την Αλίνα και την Εμμανουέλα, οι οποίες είναι δύο εξαιρετικές αθλήτριες, και να τους πούμε και καλή επιτυχία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουν εκεί την Μπέλα, την προπονήτριά τους, και μια πάρα πολύ ωραία ομάδα της συγχρονισμένης κολύμβησης του ΚΟΗ. Το πώς αγαπιούνται αυτά τα παιδιά και το τι δουλειά κάνουν είναι πραγματικά αξιέπαινο. Εγώ κάθε φορά συγκινούμαι με όλο αυτό. Τα φιλιά και την αγάπη μας. Έχετε και τη συμπαράστασή μας.
1: Τα φιλιά και την αγάπη μας λοιπόν, και εμείς σας δίνουμε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε το υπέροχο ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën. Ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο αυτό ηλεκτροκίνητο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και το όφελος τώρα φτάνει τις 5.600 ευρώ για την αγορά του αυτοκινήτου, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από μόλις 17.900 ευρώ, όσο δηλαδή και ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Το ενδιαφέρον συνεχίζεται για τα ηλεκτροκίνητα. Επομένως, Citroën Veneris πηγαίνετε για ένα family test drive.
0: Και εμείς πάμε για ένα τελευταίο live traffic πριν σας χαιρετήσουμε και πριν έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Love traffic. Δύσκολα τα πράγματα, διότι σε όλο το μήκος έχουμε αρκετά έργα να μας ταλαιπωρούν. 62 μαρτύρων, αρκετή κίνηση και στις εξόδους Εθνικής, αλλά στο κέντρο και στο Ιστορικό Μουσείο βλέπω έργα και σε όλο το μήκος. Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας, Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου, ειδικά όσοι πάτε και έρχεστε από αεροδρόμιο, θα αντιμετωπίσετε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Ενώ όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, θέλω την υπομονή σας, στο ύψος από Κοκκίνη χάνει μέχρι Γούρνες. Γενικότερα και στη Δημοκρατία υπάρχουν προβληματάκια. Στο Το καλό είναι ότι έχουμε έργα, οπότε κάποια στιγμή όλα αυτά θα είναι παρελθόν. 6956641028 στέλνετε τα μηνύματά σας για να πείτε καλημέρα στην Αγγελίνα, πλέον που θα αναλάβει τα ενία. Τα φιλιά και την αγάπη μας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μη μάδια μαμικούλ. Μη μάδια μαμικούλ.
0: Μπράβο, Νικόλα. Μινι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινι Μάτζιο.
7: Μινι Μάτζιο μαμικούλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
9: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο.
5: Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα σε όλους, είναι Πεμπτούλα σήμερα, δεύτερη μέρα του Ιούλη, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και έχει ανέβει η θερμοκρασία, επικίνδυνα θα πω. Οπότε ποιος είναι ο πιο ωραίος τρόπος για να ξεκινήσουμε το τριώρη παρεούλα παρέα? Μιχάλης Χατζηγιάννης και το καλοκαίρι μου.

The Weeknd, Save Your Tears. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε χρόνια πολλά στον Ιουβενάλιο και στην Ιουβενάλη. Και να σας πω ότι σήμερα 2 Ιουλίου γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα UFO. Είτε πιστεύετε λοιπόν ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει ζωή, είτε απλώς απολαμβάνετε τις ιστορίες μυστήριου, είναι μια ωραία αφορμή να θυμηθούμε πως το σύμπαν κρύβει ακόμη πάρα πολλά μυστικά. Και μέχρι να μας επισκεφθούν, εμείς συνεχίζουμε με μουσική. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

Αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Αμύρ. Η λέξη αγαπώ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, σας θέλω ψύχρεμους. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Την αίσθηση δεν θέλω να τη σχολιάσω καν. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Ευτυχώς έχει τα 5 μποφοράκια του, δηλαδή έχει ένα αεράκι. Είναι καυτό βέβαια το αεράκι. Αλλά αυτό έχουμε τώρα, αυτό θα κρατήσουμε. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανση από το 1996. Μία εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

των 2,8. Και αν θέλεις να είσαι ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη την απόλυτη sunset εμπειρία, αυτή την Παρασκευή στις 7 σε προσκαλούμε να απολαύσεις το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά. Συντροφιά με το απίθανο sunset love mocktail από τη Σουρωτή, παρακαλώ. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στο Instagram του σταθμού Lab Radio Crete και ακολούθησε τα βήματα. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 rooftop bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Και θα είμαστε όλοι εκεί με το χαμόγελό μας, με την ωραία μας ενέργεια, έτσι να μοιραστούμε ωραία πράγματα. Και πάμε να ακούσουμε Sam Brown και Stop.

Αγγέλινα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγέλινα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την

0: Άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
4: Καλοκαίρι στο Love Radio Greece.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, μια ζωή μαζί. Το αφιέρωνα πάντα στην φίλη μου την Αντιγόνη. Η φίλη μου Αντιγόνη λοιπόν τώρα έχει κάνει και παιδάκι, το βάφτισα κιόλας στο Μιχαλίνο. Τώρα το αφιερώνω και στο Μιχάλη. Και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο οι φιλίες έτσι να εξελίσσονται με τον πιο ωραίο τρόπο. Και ποιος είναι ο πιο ωραίος τρόπος? Αυτός, να σου εμπιστεύεται κάποιος το παιδί του. Και έτσι για να μην μας πάρουν τα ζουμιά, πάμε να ακούσουμε Σαλ Νταβίντσι και Per Sempre Sì.

0: Αυτή ήταν η Ρο. Θέλω να με κρατάς και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69-56-64-10-28 για να μοιραστούμε τις καλημέρες μας και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πεμπτούλα, είναι λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Και ξεκινάμε με Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Και σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Κική που μας ακούει στην Άουσα και φυσικά στην Ξένια που μας ακούει στο γραφείο και λέει ότι τις φτιάχνω.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όσο κι αν λες πως

Αυτός ήταν ο Σιντάρτα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω, να στείλω ένα μεγάλο φιλί στο Μιχάλη μου, στο βαφτιστήρι μου ξανά, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούει έτσι πολύ συγκεντρωμένα. Είναι συντονισμένος λοιπόν στο love1028.gr και στην οθόνη αυτή την ώρα εμφανίζεται τη φωτογραφία μου. Και μου έστειλε ένα βίντεο η Αντιγόνη που μιλάει στη φωτογραφία μου ο Μιχάλης μου και λέει: «Είσαι πολύ όμορφη, Νονά, φάε το ρόδι μου». Δεν υπάρχει πιο όμορφος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα μου από το να μαθαίνω όλα αυτά τα ωραία. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ που είσαι τόσο γλυκό παιδί και μου χαρίζεις πάντα το πιο μεγάλο χαμόγελο, πάντοτε. Το τραγούδι που ακούμε είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε σένα. Να το απολαύσεις και να θυμάσαι ότι η Νονά σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Come Falling in Love εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 λοιπόν είναι στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Συνεχίζουμε με Νίνο, ερωτά μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Teddy Swims The Door εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχει ένα μικρό μυστικό που κάνει το γύρο του Παρισιού αυτές τις μέρες και δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα. Οι κάτοικοι λοιπόν προσπαθούν να νικήσουν τον καύσωνα με έναν τρόπο που κοστίζει ελάχιστα, αλλά έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα. Το αλουμινόχαρτο λοιπόν μετακομίζει στα παράθυρα, αντανακλώντας τον ήλιο και κρατώντας τα σπίτια έτσι λίγο πιο δροσερά, ειδικά σε διαμερίσματα χωρίς κλιματισμό, στα περισσότερα δηλαδή. Μία απλή ιδέα που όπως φαίνεται γίνεται η πιο λαμπερή τάση του φετινού καλοκαιριού στο Παρίσι. Θα φορεθεί πολύ το αλουμινόχαρτο φέτος. Πάμε να ακούσουμε Διονύση Σχοινά και Συγκοινωνούντα.

0: Escape Experience. Και εκεί θα έχουμε μουσική, θα έχουμε δροσερά κοκτέιλ, θα έχουμε σούσι και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με απίθανους διαγωνισμούς. Κερδίστε ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram, Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Αυτός ήταν ο Λιούις Καπάλτη και εγώ μαζί του τον συνόδεψα. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μία ξεχωριστή σελίδα γράφεται αυτό το καλοκαίρι στην Επίδαυρο με μία πρωτοβουλία που ανοίγει το θέατρο σε όλους. Οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται για πρώτη φορά με πλήρη προσβασιμότητα, ώστε θεατές με οπτικές και ακουστικές αναπηρίες να απολαύσουν την παράσταση ισότιμα. Νοηματική γλώσσα, ακουστική περιγραφή, υπέρτιτλοι, υλικό μπρέιλ και οπτικές δράσεις φέρουν το αρχαίο δράμα πιο κοντά σε κάθε θεατή. Ένα σημαντικό βήμα που αξίζει πραγματικά το χειροκρότημα. Και εμείς πάμε στην Έλενα Παπαρίζου, που επιστρέφει δυναμικά με το νέο της σίγγλ Αλήθεια Τώρα, με μουσική του Μάριου Ψημόπουλου και της Έλενας Παπαρίζου, στίχη Ελεάνα Βραχάλη, κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI και πάμε να το απολαύσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Τσοκομπίκ από τη Fresh Snack.
13: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Babylino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάτι. Μάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Πεμπτούλα, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Ακόμα μία φορά θα σας πω και εγώ ότι σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ ζεστή και οι επόμενες μέρες θα είναι έτσι. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 5 μπουφοράκια, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει μία αδιανόητη υγρασία. Όμως όλα καλά. Είπαμε, πίνουμε πολύ νεράκι, μένουμε στη σκιά, μένουμε σε δροσερά μέρη. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

σου.

0: κάνω το μέτρημα. Love Radio Κρήτης 102,8. Την αγαπώ την Νατάσα Μποφίλιου, το ξέρετε αυτό. Το τραγουδούσα μαζί, έπρεπε να ανοίξω μικρόφωνο, έπρεπε να το κάνω σήμερα αυτό. Λοιπόν, θέλω να φανταστείτε τώρα να ανοίγετε το πλυντήριο, το φούρνο, το κλιματιστικό, ό,τι, χωρίς να σκέφτεστε το λογαριασμό του ρεύματος. Πού έχει συμβεί αυτό τώρα, θα μου πείτε. Στην Αυστραλία, λοιπόν, αυτό γίνεται πραγματικότητα. Λόγω της τεράστιας παραγωγής ηλιακής ενέργειας, οι εταιρείες υποχρεώνονται να προσφέρουν 3 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μεσημέρι, ώστε το πλεόνασμα να αξιοποιείται αντί να χάνεται. Πώς σας ακούγεται αυτό? Αυτό, λοιπόν, είναι μια πολύ έξυπνη λύση που δείχνει πως οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να ωφελήσουν άμεσα τους πολίτες. Μακάρι να βλέπαμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Ρώτα.
1: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει. Και μη ρωτάς να μάθεις αν μακριά σου

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν αυτή την περίοδο οργανώνετε γάμο, βάφτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397. Και μιας και μιλάμε για αυτή τη μέρα του γάμου που είναι ιερή και έτσι αγαπητερή, θα πω. Υπάρχει λοιπόν μια λατινική φράση, μόλις δύο λέξεις, που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Memento mori λέγεται, σημαίνει να θυμάσαι ότι είσαι θνητός. Όχι για να σε φοβήσει, αλλά για να σου θυμίσει ότι ο χρόνος δεν είναι δεδομένος. Λοιπόν, σήμερα να πεις αυτό το σ' αγαπώ, να κυνηγείς εκείνο το όνειρο που αναβάλεις, να γελάσεις λίγο πιο δυνατά και να μην αφήνεις τις μικρές στιγμές να περνούν απαρατήρητες. Γιατί αυτές είναι, έχουν την ουσία μέσα τους. Και όταν θυμάσαι ότι η ζωή είναι πεπερασμένη, ίσως τελικά αρχίζεις να ζεις πραγματικά. Να ζεις το τώρα. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και Έλα.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα. Καθόλου Δευτέρα δεν είναι σήμερα, είναι Πέμπτη, είναι προ-Παρασκευή. Λοιπόν, έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να μιλάει στο σκυλάκι σας, έτσι σαν να είναι άνθρωπος, ή να παρακαλάτε το αυτοκίνητο να πάρει μπροστά? Αν ναι, δεν είστε οι μόνοι. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι όσοι αποδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε ζώα ή ακόμα και σε άψυχα αντικείμενα, αυτό ονομάζεται ανθρωπομορφισμός. Συχνά εμφανίζουν υψηλότερες γνωστικές ικανότητες, παρακαλώ. Δεν είναι ένδειξη παιδικότητας, αλλά ένας τρόπος με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργεί συνδέσεις, κατανοεί καλύτερα τον κόσμο και αναπτύσσει ενσυναίσθηση. Οπότε, την επόμενη φορά που θα πείτε στο σκύλο σας τι σκέφτεσαι τώρα, ή θα του τραγουδήσετε ένα τραγούδι έτσι που θα του λέτε τι να κάνει, μην ανησυχήσετε, μπορεί απλώς ο εγκέφαλός σας να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να συνδέεται. Πάμε να ακούσουμε Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο.

0: Fry Height και Every Time εδώ στα Love Radio Κρήτη 102,8. Απέναντί μου έχω αυτό το κορίτσι, Ράνια Πιλάλη.
1: Γεια σας και από εμένα.
0: Κορίτσι μου, τι λοιπόν, ήθελες, κάτι μου σχολίαζες.
1: Ήθελα να σου πω, ναι, γιατί σήμερα σε άκουγα που έλεγες για τον, αυτό τον υπέροχο βαφτιστήρι που έχεις.
0: Το Μιχάλη.
1: Το Μιχάλη, που ξέρω και
0: μας
1: τη μαμά του.
0: Μας ακούει τώρα, μας ακούει.
1: Ναι. Και θυμήθηκα τώρα που χθες μιλούσα με την αδερφή μου, γιατί έχει πάει στην Ελβετία, στο έχω πει. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο μικρός μου, ο Μιχάλης μου και εμένα, Μιχάλη τον λένε και εμένα. Και μου λέει η αδερφή μου ότι μιλούσα με το μικρό προχθές και έλεγε ότι «Μαμά, τώρα που έχουμε φύγει, η θεία η Ράνια είναι μοναχούλα της».
0: γιατί ο νέαρ αυτό?
1: Ωραία, για να βάλεις τα κλάματα έτσι, γιατί είσαι κάπου σήμερα.
0: Θέλω να αποχαιρετήσω τον κόσμο εγώ τώρα.
1: Θα τον αποχαιρετήσεις.
0: Τα παιδιά ξέρουν και τα παιδιά να ξέρεις ότι είναι στο τώρα. Και εάν σταματήσουμε για ένα δευτερόλεπτο και τα παρατηρήσουμε... Και αρχίζει και κλαίει και η Ράνια. Ωραία, στο κλείσουμε εδώ.
1: Όχι, δεν κλαίω. Εντάξει, θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι εννοείται, μου λείπουν τα παιδιά γιατί δεν μπορώ ούτε να τα πιάσω ούτε να τα αγκαλιάσω. Βέβαια, όλο αυτό έχει γέλιο. Γιατί ο Μιχάλης, όταν με βλέπει από κοντά, είναι λες και μου κρατάει μούτρα. Μου δείχνει ότι δεν με θέλει καθόλου. Και στην κάμερα που λέει Μιχάλη, η θεία, έλα να τη πει ένα γεια. Με το που βλέπει το πρόσωπό μου, γυρίζει το κεφάλι του από την άλλη.
0: Νομίζω ότι φταίς εσύ.
1: Καλέ, όχι, από πριν φύγουν το πάνε αυτό. Λέει, απλά είναι οι άντρες έτσι από γέννηση μιού τους. Θέλουν να μας ψήνουν το ψάρι στα χείλη. Αυτό έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπαμε εδώ με τη Ράνια Πιλάλη. Θα σας αφήσω στα βελούδινα χείλη της μέχρι τις 4. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο στις 10 και ξέρετε τι να κάνετε. Πάρα πολλές αγκαλιές και από μένα
1: φιλιά πολλά.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Και εμείς jet στην Πάρο με τις e-jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
3: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις e-jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Ένα λεπτό μετά τη μία, ξεκινάμε παρέα με την απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, Αχάριστη Καρδιά. Και κάπου εδώ θέλω να πω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά που δουλεύουν στο γραφείο, στην Κατερίνα, στο Γιώργο, τη Χριστίνα, τον Πέτρο, σε όλους εσάς που είστε στο γραφείο αυτή τη στιγμή και μας ακούτε. Έχετε air condition και είστε πολύ τυχεροί εσείς που είστε σε εσωτερικό χώρο με τέτοια ζέστη.

End of beginning, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Έχει πολύ ζέστη σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα. Καλοκαίρι είναι βέβαια. Μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο σήμερα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου και πρέπει να είναι κάπου τώρα η μέγιστη θερμοκρασία σίγουρα. Η αίσθηση νομίζω ότι είναι 34. Έχει και αυτή την υγρασία έτσι που σε κάνει λίγο να τη νιώθεις λίγο πιο αφόρητη τη ζέστη. Στο Ρέθυμνο βέβαια είναι χειρότερα τα πράγματα από άποψη θερμοκρασίας. 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με 5 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο εκεί πάμε τώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ, αλλά αίσθηση 33 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, ζέστη, όποιος μπορεί πάει θάλασσα, κάνει τις βουτιές του, δροσίζεται, αλλιώς air condition, ντουζάκια και τέτοια, λίγο καρπουζάκι, δροσερό νερό και θα πάει καλύτερα. Αναβύση και Αιγαίο.

Χρήστος Μάστορας και Ζαφ, πες. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Crete 102,8. Με Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Σήμερα είναι 2 Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO. Είναι μια μέρα αφιερωμένη σε όλα εκείνα τα μυστηριώδη αντικείμενα που εμφανίζονται στον ουρανό και μας κάνουν να αναρωτιόμαστε τι είναι τελικά αυτό που βλέπουμε. Η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται με το περίφημο περιστατικό του Roswell το 1947, που μέχρι σήμερα παραμένει μία από τις πιο γνωστές ιστορίες γύρω από τα UFO. Από τότε οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν, βέβαια. Άλλοι πιστεύουν στους εξωγήινους, άλλοι παραμένουν δύσπιστοι και η συζήτηση συνεχίζεται. Οπότε αν δείτε ένα περίεργο φως στον ουρανό, τσεκάρετε μήπως δεν είναι απλώς ένα drone και είναι κάτι άλλο. Και αν δεν είναι drone, περιμένουμε αποκλειστικό εδώ στο Love Radio Crete. Συνεχίζουμε με μουσική και Left Outside Alone από Anastasia.

0: Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Ωμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είδα την Ελένη Φουρέιρα και έδωσε μια συνέντευξη προχθές στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Late Night Show, του Night Show. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η εκπομπή. Θυμάμαι ότι είναι του Γρηγόρη Αρναούτογλου όμως. Αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο ούτως ή άλλως. Και μου άρεσε πάρα πολύ, όπως είπε, το πώς γνωρίστηκε με τον Ποτία, τον άντρα της, ο οποίος είναι ένας κούκλος. Καλά, και αυτή κούκλα είναι. Και ήταν στο κοινό από κάτω. Είχε πάει με τον Ολυμπιακό όταν κέρδισαν κάποιον αγώνα να διασκεδάσουν στο μαγαζί που τραγουδούσε η Ελένη Φουρέιρα. Την είδε, τα βιάστηκε ο άνθρωπος. Εννοείται, λογικό το ακούω. Και πήγε μετά συγκεκριμένη, τον είδε και αυτή. Της έκανε και ένας φίλος της από κάτω νόημα, ο Πατελής του Τουτζής, ο οποίος είναι εδώ Ηρακλειώτης, που της κάνει το μακιγιάζ και είναι και πολύ φίλος της. Και της έκανε και νόημα ότι αυτός δέστο να είναι ωραίος. Και της έστειλε μήνυμα το ίδιο βράδυ. Οπότε και μετά ξεκίνησαν να μιλάνε και να κάνουν την παρέα τους, να βγαίνουν τα ραντεβού τους. Και έκαναν και ένα υπέροχο παιδί και έγιναν πλέον οικογένεια. Black Eyed Peas για τη συνέχεια. Meet me halfway.

0: εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. One more time.
9: Summer in

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, να είσαι εκεί. Πολύ μας αρέσει αυτό το κομμάτι. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από Μιχάλη Χατζηγιάννη πάμε σε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το ολοκένουργιο single Αλήθεια Τώρα. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να κατακτήσει το καλοκαίρι. Σε μουσική Μάριου Ψημόπουλου και Έλληνας Παπαρίζου. Σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη. Κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI. Το ακούσατε αποκλειστικά εδώ στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 μεταφέρει το κλίμα του Σαββατοκυριακού στην παραλία. Κάθε Σάββατο εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, κοκτέιλς και σούσι. Παράλληλα τρέχει και διαγωνισμός στα social media του σταθμού Love Radio Crete, όπου μέσα από το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε 2 τυχεροί ακροατές από ένα beat set και ένα δείπνο για 2 άτομα. Καλή επιτυχία!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
14: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 28 10 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up, this is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 5η σήμερα 2 Ιουλίου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι, είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί έως και τις 4, μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ακούμε Maroon 5 και Sunday Morning.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, θα με κοιτάς στα μάτια, Love Radio Crete 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Υπάρχουν κάποιοι αθλητές που μόλις τελειώσει ένας μεγάλος αγώνας ψάχνουν λίγες μέρες για να ξεκουραστούν. Ο Εμμανουήλ Καράλης όμως είχε άλλη συνέχεια, είχε κάτι άλλο να κάνει. Λίγες μέρες μετά το χάλκινο μετάλλιό του στο Diamond League του Παρισιού, επέστρεψε στην Ελλάδα, φόρεσε τη στολή του πολεμικού ναυτικού και ορκίστηκε αξιωματικός. Μαζί του ορκίστηκαν και άλλοι Ολυμπιονίκες που εντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις και είναι από εκείνες τις στιγμές που θυμίζουν ότι η διάκριση δεν είναι μόνο τα μετάλλια, αλλά και η συνέπεια σε κάθε νέο ρόλο που αναλαμβάνει ένας άνθρωπος, και αξίζει εξίσου ένα δυνατό χειροκρότημα στον Εμμανουήλ Καράλη, γιατί μας έχει αποδείξει ότι αξίζει πολλά. Χρήστας Μάστορας για τη συνέχεια και Μαργαρίτα.

Ακούσαμε Weekend και Sacrificed εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας έως και τις 4 και συνεχίζουμε με μουσική και ένα υπέροχο ντουέτο από Αντώνη Ρέμο και Μαντώ, εμείς.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να.

0: Ήταν η Λωρίν με το Forever. Το ακούσατε εδώ. Λαύρε Τιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και μου στέλνει ο Άκης με τη Μαρία ότι είναι σε μια παραλία και μας ακούνε μέσα από το love1028.gr. Να στείλουμε τα φιλιά μας, να απολαύσετε το μπάνιο σας. Και μας είπαν ότι θέλουν να ακούσουν και Γιώργο Σαμπάνη. Και εμείς εδώ δεν χαλάμε χατήρια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.senses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου. Το ακούσατε εδώ, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Νομίζω ότι περισσότεροι όταν ακούω αυτό το κομμάτι θυμάμαι. Όλοι έχουμε μπερδέψει κάποιους στίχους στο κεφάλι μας όταν είμαστε ειδικά πιο μικροί, και άλλο λένε στίχοι, άλλο ακούμε εμείς. Εγώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, όταν ήμουν εκεί γύρω στο δημοτικό γυμνάσιο, άκουγα «Να ήταν η αγάπη σαν ένα όνειρο του Γιάννη». Ναι, αυτό εγώ το σκέφτομαι και γελάω μόνη μου. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Είναι λίγο πριν τις 3, μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν υπάρχει κάτι που αξίζει να χαρίσουμε στον εαυτό μας, είναι λίγη φροντίδα. Στο Make Senses θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες από τρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και υπηρεσίες μήλευσης σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, όλα γίνονται γρήγορα και πιο άνετα. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410 24674.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
10: Κλείνω και έρχομαι.
9: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
10: Έφυγα!
9: Να παραγγείλω τις πίτσες.
10: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το σήμερα. Θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει από το αυτοκίνητο. Ξέρει αυτή τι εννοώ. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Και το τι θα γίνει αύριο κανείς δεν ξέρει. Στην προκειμένη περίπτωση που θα σας πω, δεν νομίζω ότι ισχύει και πάρα πολύ. Μιλάω για τρεις βραζιλιάνες αδερφές, οι οποίες κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως τα γυρεότερα εν ζωή αδέλφια στον κόσμο. Ηλικίας 109, 104 και 103 ετών. Συνολική ηλικία, αν τα προσθέσεις όλα αυτά, είναι 316 χρόνια. Οπότε είναι λογικό οι επιστήμονες να μελετούν το DNA τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν και να ανακαλύψουν μάλλον τα μυστικά πίσω από αυτή την εξαιρετική μακροζωία τους. Τουλάχιστον έχουν η μία την άλλη και κάνουν έτσι παρέα και περνάνε όμορφα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ακούμε Lady Gaga και Dotsy για τη συνέχεια και Runway. No matter what, no matter what, you

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας. Πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Λαύριο Κρήτης 102,8. Δεν νομίζω να είπε το ίδιο και ο άντρας που θα σας πω αμέσως τώρα, έτσι, τι έγινε ακριβώς. Μιλάμε τώρα για ένα τυχαίο χαλαρό απόγευμα Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, όπου αρχίζουν ελικόπτερα να διασχίζουν τον ουρανό, πολίτες να φοράνε κιάλια και να προσπαθούν να κοιτάξουν ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται, και ένα ζευγάρι στην κορυφή του κόσμου, στην κυριολεξία, στην κορυφή του εμβληματικότερου κτηρίου της Νέας Υόρκης, στο Empire State Building. Προσέξτε, όχι στους ορόφους τους ανώτερους τέρμα πάνω, το ζευγάρι αναρριχήθηκε χωρίς εξοπλισμό, με γυμνά χέρια, εκεί που βρίσκεται η γιγαντιαία κεραία του κτηρίου. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο απήχαν από το έδαφος τουλάχιστον 443 μέτρα. Σε εκείνο το σημείο έγινε και η σωστή ερώτηση, αν θέλει να την παντρευτεί η κοπέλα. Έγινε λοιπόν πρόταση γάμου. Όπως είναι λογικό, τράβηξαν όλα τα βλέμματα, και τα τηλεοπτικά δίκτυα και τα κινητά, σηκώθηκαν ελικόπτερα. Στην ερώτηση γιατί το έκαναν αυτό το ζευγάρι αυτό, στόχος ήταν να μεταδώσουν, λέει, ένα μήνυμα για την ειρήνη, γιατί είχαν και ένα πανό που ανέμιζε εκεί πέρα, και ήθελαν να μεταδώσουν το μήνυμα για την ειρήνη και την αγάπη, και στη συνέχεια να κάνει και ο άντρας την πρόταση γάμου στην κοπέλα, όπου τώρα εκεί δεν λες και όχι, εκεί πάνω που σου κάνει η πρόταση ο άλλος. Ελπίζω να του είπε το ναι, γιατί διακινδύνευσαν πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Ήταν ο Νίνο και η Ζόζεφιν. Τι κάνεις? Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 650 άνθρωποι στον κόσμο που βρίσκονται σε κρυοσυντήρηση. Δηλαδή, τα σώματά τους διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή στο μέλλον η επιστήμη θα μπορέσει να τους επαναφέρει στη ζωή. Ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως είναι μια πραγματικότητα, είναι μια πραγματική πρακτική που εφαρμόζεται ήδη από συγκεκριμένες εταιρείες. Βέβαια, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει και καμία επιστημονική απόδειξη ότι αυτό μπορεί να πετύχει. Οπότε προς το παρόν περισσότερο μοιάζει με ένα στοίχημα με το μέλλον παρά με μια βεβαιότητα. Και τελικά η τεχνολογία συνεχίζει να μας κάνει να αναρωτιόμαστε πραγματικά μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Μείνω να στρατείς για τη συνέχεια πάνω απ' όλα.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο «Για να αγαπήσεις». Με Ράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Πάντα η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική παίζει εδώ. Πολλές συναυλίες τώρα το καλοκαίρι και δεν γίνεται καλοκαίρι και να μην πας έστω σε μία συναυλία να το ζήσεις αυτό το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ, κάπως έτσι θα το χαρακτήριζα εγώ. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης, έρχεται και ο Ακύλας, έρχονται πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Συνεχίζουμε εμείς με μουσική και Παπαζό. Ατελιέ.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Sir με το Strong Enough. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήμασταν μαζί από τη μία, Ράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο. Κοντεύει 4, ήρθε η ώρα να παραδώσω σκυτάλι στον αγαπημένο μου Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 μου να δική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, μία η ώρα εδώ, όπως και κάθε μέρα. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε τις βόλτες σας, να απολαύσετε τα ηλιοβασιλέματά σας. Και τα λέμε αύριο. Φίλια!

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
12: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα σε όλους. Πεμπτούλα ή αλλιώς το μικρό Σάββατο ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Όπως θέλετε πείτε την. Το ένα που μετράει είναι ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Δύο του Ιούλη σήμερα. Καλό μήνα θα πω εγώ, γιατί είναι ακόμα πρώτες μέρες του μήνα. Είναι Πεμπτούλα ωραιότατη. Είναι λίγο μετά τις 4 και εμείς παίρνουμε τη σκυτάλη από τη Ράνια Πιλάλη για να πάμε το επόμενο τρίωρο παρεούλα. Και όχι μόνοι, αλλά πάντα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Love Cafe. Πάμε με Γιώργο Σαμπάνη.

Ed Sheeran και Eyes Closed εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα Πεμπτούλα 2 του Ιούλη στο Love Radio Crete 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και Παγκόσμια ημέρα άτια. Ή αλλιώς World UFO Day. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με αφορμή λοιπόν το περιστατικό του Roswell και οι λάτρεις γενικότερα των άτια πραγματοποιούν σήμερα συγκεντρώσεις αρκετές σε πολλές χώρες του κόσμου, στραμμένοι το βλέμμα του έτσι προς τον ουρανό, μήπως και πετύχουν κανέναν εξωγήινο. Αν τώρα ήταν η Έλληνα Παπαρίζου, θα έλεγε αλήθεια τώρα. Αποκλειστικά εδώ. Love.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 Πεμπτούλα σήμερα, 2 Ιουλίου. Χθες είχαμε και μια καταπληκτική συναυλία με τους Pix Lux και γενικότερα υπάρχει ένα φεστιβάλ πολύ αγαπημένο, το οποίο είναι το καλοκαιρινό φεστιβάλ του Ηρακλείου με διάφορες εκδηλώσεις σε όλα τα κυποθέατρα της πόλης μας. Οι Pix Lux χθες πραγματικά έδωσαν το παρόν και έκαναν μια καταπληκτική συναυλία. Είδαμε πάρα πολλά story, ο κόσμος ήταν εκεί, εντάξει, μοναδική, όπως πάντα. Σήμερα λοιπόν Πεμπτούλα στο κυποθέατρο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 παρατέταρτο έχουμε μουσικοχορευτική εκδήλωση χορεύοντας το χρόνο αφιέρωμα στο Μύρονα Σκουλά. Ενώ στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9 και 4 έχουμε συναυλία μουσικού συνόλου Γιαγκίνη με μεγάλους Έλληνες και συνθέτες από τη Μικρά Ασία. Ενώ στην Πύλη Βιθλεέμ, στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης που έγινε και πρόσφατα ονοματοδοσία, θεατρική παράσταση Magic in July με την θεατρική ομάδα στα τυφλά του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων. Γενικότερα τα Καμινιά είναι full ενεργά. Το βλέπετε κι εσείς, έτσι. Πού πάμε τώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1996. They don't care about us. Επίκαιρο, το φαντάζεστε. Γνωρίζει συνεχώς νέα πήχηση μέσα από τα social media, τραγούδι του Michael Jackson. Το ακούμε τώρα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και το απολαμβάνουμε.

0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλι, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamolis.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τα Radio Crete 102,8 και τα νέα έρχονται από την Αγγλία. Γιατί η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Kate Middleton, ανέβηκε στην κορυφή του Ben Nevis και συνάντησε τον 11χρονο Ted, ένα παραπληγικό αγόρι που κατάφερε να φτάσει και αυτός εκεί χάρη στη συγκλονιστική προσπάθεια του πατέρα του και ακόμα 14 φίλων και συγγενών, οι οποίοι τον μετέφεραν να αλλάξει με το αμαξίδιό του. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της δημόσιας παρουσίας της μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο έζησε η Kate Middleton, η οποία ολοκλήρωσε αυτό το απαιτητικό 3 Peaks Challenge, ανεβαίνοντας στις 3 ψηλότερες κορυφές της Βρετανίας σε μόλις 24 ώρες. Και μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, δεν συνοδευόταν από άλλα μέλη της οικογένειάς της, έχοντας στο πλευρό της μόνο ομάδες ορεινής διάσωσης. Μπράβο της. Στον τερματισμό, ωστόσο, περίμεναν και ο πρίγκιπας Βίλιαμ και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Τζόρτζ, η πρίγκιπισσα Σαρλότ και ο πρίγκιπας Λούις, καθώς και οι γονείς και ο αδερφός της σε μια έτσι ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή επανένωση. Νομίζω ότι κονταροχτυπιέται στη δημοτικότητα με την Νταϊάννα ή Kate Middleton και πάει πάρα πολύ καλά και στις δημοσκοπήσεις έτσι των αυτών που αγαπούν τη βασιλεία στη Βρετανία. Ρόμπι Βίλιαμς για τη συνέχεια.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 1370.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Ήχλη και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος.

0: σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Αυτό είναι ο Ζάκης Ρουβά. Θέλος ο τρελός εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μαγική η παρουσίασή του στο Your Face Sounds Familiar, αν και ομολογουμένως εγώ τουλάχιστον προσωπικά αγαπώ τη Μαρία Μπεκατόρου στο ρόλο αυτό. Όμως ο Ζάκης Ρουβά επάξια ήταν ο παρουσιαστής για αυτή τη χρονιά και νομίζω ότι έχει πάρει πολύ θετικές κριτικές κάθε Κυριακή στην τηλεόραση του Αντένα. Και αυτή την Κυριακή στις 5 του Ιούλη έχουμε τον μεγάλο τελικό. Με τους 4 φιναλίστ να είναι ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast, Μαριλού Κατσαφάδου και ο Μέμος Μπεχνής. Δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε. Για μένα είναι ένα από τα ωραιότερα σοου που έχει η ελληνική τηλεόραση. Γενικά, φέτος ήταν μια ωραία χρονιά για την ελληνική τηλεόραση με αρκετές ωραίες σειρές, αυτές οι εποχές που εμένα μου αρέσουν. Πολλές εκπομπές τηλεοπτικές, πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές έχουν μπει στην τελική ευθεία. Κάποιες έχουν ήδη τελειώσει. Για να δούμε πώς θα τα πάει η επόμενη σεζόν. Πολλά υποσχόμενοι και αυτοί, με αρκετές σειρές μάλιστα που ήδη έχουν δώσει το παρόν με διάφορα τρέιλερ, διάφορα teaser στα τηλεοπτικά κανάλια. Πάμε για Bruno Mars και I Just Might.

0: Love Radio Greetings 102,8 απογευματάκι παρέα. Και το καλοκαίρι είναι πάντα για στιγμές που μένουν αξέχαστες. Γι' αυτό κάθε Σάββατο σας περιμένουμε ζωντανά στο Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε κοκτέιλς, θα έχουμε σούσι, θα έχουμε μοναδικά δώρα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Και αν αυτό το καλοκαίρι σκέφτεστε να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας, η Cave Domestica by Ektistakis είναι η επιλογή που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και σύγχρονο σχεδιασμό. Πολλά χρόνια εμπειρίας δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα ακριβώς στα μέτρα σας. Βρείτε τους στα social media και ή κάτω παύλα Domestica.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Μια γλυκιά καλησπέρα. Εδώ από το Love Radio Κρήτης 102,8. Απογευματάκι 5η, δεύτερη μέρα του Ιούλη και πολύ πολύ ζεστή. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ με ένα καφεδάκι στο χέρι και μαζί θα πάμε ως τις 7.

Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εκπομπής μας με Ace of Base και Cruel Summer. Πράγματι, αυτό το summer μπορεί και να είναι cruel, ε. Αυτή η εβδομάδα έχει δείξει ότι το καλοκαιράκι θα είναι ζεστούλικο και ήδη από την Ευρώπη έχουν έρθει πολλά ρεύματα ζέστης και πολλές περίεργες ειδήσεις τέτοιου θέματος.

Αυτή ήταν η Μαντώ και Χαρταετός εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλοκαιρά και ο Ιούλιος έχει μπει για τα καλά και εμείς το ζούμε παρεούλα, γιατί το summer είναι μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, γιατί έχει όμορφα πράγματα το καλοκαίρι. Έχει θάλασσες, έχει μπάνια, έχει διακοπές, έχει άδειες. Για εμάς εδώ στον Love έχει και πολλά πολλά νησιά. Επισκέψεις σε νησιά πολύ αγαπημένα. Έχουμε ήδη πάει στη Νίο, έχουμε πάει στη Σαντορίνη και στη Μήλο. Και αυτό το καλοκαίρι, αυτό το Σαββατοκύριακο ήθελα να πω, έρχονται εκπομπές από την Πάρο. Αυτό το νησί το τόσο αγαπημένο. Και μάλιστα η Πάρο ήταν και το πρώτο νησί που επισκεφτήκαμε ως ραδιόφωνο με εκπομπές. Και αυτό έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Με εκπομπές από το Σικάντα κάθε Σάββατο πρωί, οπότε γενικότερα το καλοκαιράκι έχει πολλά πολλά πράγματα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της πόλης, εδώ στο Love Cafe, ένα πολύ αγαπημένο μέρος, πολύ πολύ καλοκαιρινό επίσης, με καφεδάκια, με κοκτέιλ, με φαγάκι, με όλα τα καλά, στο καφέ του Καφτής Αστόρια, εδώ στο κέντρο.

As it was. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 από Harry Styles. Έδωσε και μια πολύ ωραία συναυλία στο Λονδίνο. Την είδαμε, τη χαρήκαμε. Πήγαν και δικοί μας φίλοι εκεί. Είναι γενικότερα αυτό το αγόρι. Ξεχωρίζει πάντα όπου και αν βρεθεί. Και αν θέλετε κι εσείς να ξεχωρίζετε όπως ο Harry Styles, και αν θέλετε να μπείτε στο mood της μόδας και να είστε πάντα στη λάτη, τότε ένας είναι ο δρόμος. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στον Κοντογιάννη. Το καταλαβαίνετε. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε πάντα επιλογές που καλύπτουν το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον κύριο Βασίλη, να του στείλω μια τεράστια καλησπέρα και μια αγκαλιά. Πάντα έτσι με το χαμόγελό του εξυπηρετεί καθέναν και κάθε μία. Και για κοστούμια γαμπριάτικα, εννοείται, πάντα έχουν πολύ ωραίες επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, αλλά και για το απλό ντύσιμο από την παραλία έως και τον καφέ. Το καλοκαίρι έχει πολύ ωραίες επιλογές αντρικού ρούχου. Γιατί ποιος είπε ότι μόνο οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν το στυλ τους? Κανείς απολύτως. Έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου, τραγουδά «Υπάρχει λόγος». Menfashion.gr, ένα site που αξίζει να επισκεφτείτε, του Βασίλη Κοντογιάννη.

0: Μαζί και σήμερα, από τις 4 έως και τις 7, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και αυτό το απόγευμα μαζί μας είναι τα Πέτσα Μόλις. Αν ψάχνουμε ποιότητα, ποικιλία και σωστή εξυπηρέτηση για το κατοικίδιό μας, τότε η επιλογή πάντα είναι μία. Pet Shop Samolis. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσίες grooming που κάνουν τη διαφορά. Γιατί τα μικρά μας τα φιλαράκια αξίζουν πάντα το καλύτερο. Petsamolis.gr και τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
4: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πεσέμπρεσι από Σάλτα Βίντσι στο Love Radio Crete 102,8. Τραγούδι που εκπροσώπησε την Ιταλία στην φετινή Eurovision και είδατε προχθές πόσο ωραία το τραγουδούσε ο δικός μας ο Γιάννης ο Καπνίδης στα social media. Είναι το παλικάρι από την Ιταλία φερμένο. Δεν έχουμε τυχαίους παραγωγούς εμείς εδώ στο σταθμό μας. Κάθε πρωί 6 με 10 Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Καπνίδης είναι στα καλύτερά του. Ένα υπέροχο πρωινό που εγώ απολαμβάνω τώρα που κάθομαι πάρα πολύ να το ακούω. Τώρα σχετικά με την Ιταλία, είναι μια υπέροχη χώρα. Η Ρώμη είναι πολύ πολύ αγαπημένη. Είχα την ευλογία να την έχω επισκεφτεί φέτος το χειμώνα ειδικά και ένα ταξίδι που θα θυμάμαι για πάντα μέσα στην καρδιά μου. Η Ρώμη είναι τόσο όμορφη πραγματικά. Αν έχετε ταξιδέψει ξέρετε τι εννοώ. Αν δεν το έχετε κάνει βάλτε το στο πρόγραμμα. Γενικό βάλτε στο πρόγραμμα να ταξιδέψετε. Γιατί ο χρόνος κυλά και όπως είπε και μια ψυχολόγος, θα το λέω και θα βαρεθείτε να μ' ακούτε, μην αφήσετε να περάσει το καλοκαίρι αυτό σαν ένα τυχαίο καλοκαίρι. Να έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι που θα λέτε αυτό το έκανα το καλοκαίρι του 2026.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου.
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: βάλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Where's my husband? My husband. Δεν ξέρω. Αυτά τα σαρδάμ συμβαίνουν εδώ στις εκπομπές μας. Στο Love Radio Crisis 102,8. Είμαστε και θα είμαστε παρεούλα έως και τις 7 και πάμε μία βόλτα μέχρι την Ισπανία. Εκεί οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών κάποιες χρονιές μπορεί λέει, να παράγουν περισσότερα πορτοκάλια από όσα μπορεί να καταναλώσει ή να πουλήσει μια οικογένεια τοπικά. Αντί να τα αφήσουν λοιπόν να χαλάσουν στο έδαφος ή να τα αφήσουν να χαλάσουν γενικότερα ή γενικότερα στα δέντρα να τα αφήσουν, έρχονται ορισμένοι και επιλέγουν να μοιράζονται μέρος της σοδειάς τους με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν τα πορτοκάλια τα οποία τα κρεμάνε φρέσκα όπως είναι, σε ορατά σημεία πάνω σε φράχτες, κοντά σε χωράφια, σε διάφορους έτσι επαρχιακούς δρόμους και σηματοδοτούν ότι είναι ελεύθερο να τα πάρει όποιος θέλει. Όποιος είναι που έχει τα πορτοκάλια προσβάσιμα σε εκείνον, ας τα πάρει, ας τα απολαύσει. Είτε είναι ταξιδιώτης, είτε είναι ντόπιος. Μου άρεσε πολύ σαν ιδέα. Τη βρήκα έτσι γλυκούλα. Αρκετά γλυκούλα. Και βεβαίως. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα και για εμάς εδώ που έχουμε πολύ ωραία πορτοκάλια ομολογουμένως ή για οτιδήποτε έχει ο καθένας και κάθε μία να μοιραστεί. Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια που μοιράζουμε κι εμείς καθημερινά μέσα από τους 102,8 ή από το love128.gr συνεχίζουμε.
1: Απόψε

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 και αυτή την Πέμπτη, που το ημερόλογιο λέει 2 Ιουλίου. Ξεκινάμε με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ κι εγώ. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Με αυτή τη διάθεση πάμε παρεούλα και σήμερα στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, είναι απόγευμα Πέμπτη. Στα καταστήματα στο κέντρο της πόλης είναι ανοιχτά. Αν τώρα κι εσείς περιπλανιέστε, προτείνω μία βόλτα στα Χόνο Σέντερ. Μέχρι και τις 5 του Ιούλη, 15% επιστροφή σε όλα τα πολυκαταστήματα Χόνο Σέντερ. Στο HonoCenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Και επειδή τα Χόνο Σέντερ δεν είναι μόνο για αρώματα, είναι και για καλλιτικά, είναι και για βιβλία. Αυτή την εβδομάδα τα Χόνο Σέντερ διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες το ένα, ένα έτσι μυθιστόρημα μυστηρίου με λαβύρινθο μέσα του. Με όλο αυτό που πρέπει να διαβάσουμε για να μας προβληματίσει. Αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Και το δεύτερο είναι το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη, Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Γενικότερα στα Χόνο Σέντερ θα βρείτε πάρα πολλά ωραία πράγματα που μπορείτε να πάρετε, είτε για καλλιτικά, είτε για φροντίδα, είτε για να φροντίσουμε το σώμα μας, είτε το πρόσωπό μας, είτε ακόμα και το πνεύμα μας. Για τη συνέχεια, David Guetta και Teddy Swims και τον Sentai. Το τραγούδι λέγεται Gone, Gone, Gone. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Καλά σας, Θεοδωρίδου. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είναι απόγευμα Πέμπτης και εγώ έχω να πω ότι αύριο είναι Παρασκευή. Και τι έχουμε τις Παρασκευές? Sunset in Love. Και αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, αύριο δηλαδή στις 7, σας προσκαλούμε να απολαύσετε και εσείς το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά. Συντροφιά με την Νίκη Μπελαδάκη και ένα ωραίο Sunset in Love mocktail από τη Σουρωτή. Υπάρχει και διαγωνισμός που μπορείτε να τον βρείτε σε story στα Instagram του σταθμού Love Radio Crete και ραντεβού στο κεντρικότερο και εντυπωσιακότερο rooftop της πόλης, 360 rooftop bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Πού είναι το στούντιο? 4-5 ορόφους πάνω, ξέρετε. Αγαπημένο μέρος από τα παλιά. Για τη συνέχεια, ακούστε τον Σαργυρό. Σκεράκ, τελικά σε θέλω. Χάρης ο Γαρεφαλάκης, είναι εδώ.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Καλησπέρα, Γκάρι Φαλάκη μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
9: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
11: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
12: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές τα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samolis έχουν εκεί επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας για την περιποίηση που το αξίζει. Petsamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 2818 10 10 36.
13: τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα.

Τίμια να βύσει και το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Έρχεται η απόλυτη υπερπαραγωγή στο ΆΚΑ το Σεπτέμβρη με την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ να γράφει ιστορία. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Το budget είναι περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών. Ο σκηνοθέτης της Αντέλ που έχει αναλάβει το show. Τα εισιτήρια εξαφανίζονται μέρα με τη μέρα και γενικότερα υπάρχουν πολλές φήμες για έναν διεθνή καλεσμένο έκπληξη που όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό μαγικό. Μπράβο της, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω θα γράψει ιστορία η Αναβίση. Τώρα πολλά πράγματα έχουν έτσι σημασία, αλλά και οι στιγμές της θάλασσας είναι πολύ πολύ ωραίες και γλυκές για το καλοκαίρι.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Ωρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτη. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας.

0: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8. One more time.

0: Και με εκείνα και με τούτα και με αυτά τα χίλια και με τα άλλα χίλια του Νίκου Καπέργη. Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, ομολογουμένως. Έτοιμο για τα πανηγύρια όλα, για να το χορέψουμε, για να το ζήσουμε και το καλοκαιράκι που έρχεται και είναι μπροστά. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει και να σας αφήσει στην παρέα της Νίκης Μπελαδάκη, η οποία είναι εδώ για να σας κάνει παρεούλα. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Πέμπτης. Η Παρασκευούλα είναι εδώ και το Σαββατοκύριακο ένα βήμα πιο κοντά, πραγματικά. Τώρα για τις τρεις προηγούμενες ώρες κάναμε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και αύριο Παρασκευούλα κανονικά στη θέση μας στις 4 ακριβώς. Κλείνουμε με Μαρίνα Σπανού, υπέροχη. Φιλιά πολλά!
1: Σε ένα διάφορο πάρτι σε κόσμο στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη.

0: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και σήμερα, 5η 2 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά δυναμικά με Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά. Όσο έχω εσένα.

Αυτό ήταν ο υπέροχο Teddy Swims, Hammer to the Heart, εδώ στο Love Radio Crit 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλου εσά που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μα. Πάμε να περάσουμε υπέροχα. Τρει ολόκληρε ώρε. Ένα μουσικό ταξίδι. Σε ένα ταξίδι που ξέρουμε πολύ καλά εμεί και εσεί. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τι 10. Και τι να πω, να πω χρόνια πολλά σε αυτού που έχουν γενέθλια. Πώ να ξεκινήσω βασικά, δεν ξέρω ποτέ. Υπομονή σε εσά που είστε στο δρόμο και ζορίζεστε. Κάποια στιγμή θα φτάσετε. Εύχομαι να είστε κάπου όμορφα, να απολαμβάνετε ένα καφέ, ένα ποτό, μια βόλτα, μια παραλία, ό,τι και αν είναι αυτό. Μας ακούτε από παντού με το love1028.gr. Μπορείτε να έρθετε και από εδώ να κάνετε τη βόλτα σας βέβαια και να μας πείτε ένα γεια. Από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, εδώ στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ είμαστε, στην πίσω πλευρά του Καψής Αστόρια, μέσα στο Καψής Αστόρια. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, 2 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους φίλους αθλητικογράφους που γνωρίζω αρκετούς και είχαμε μια πολύ καλή σχέση πάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Επιστρέφω να σας πω πολλά και διάφορα.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Γιατί αγαπάμε Έλενα Παπαρίζου και την ακούτε και την απολαμβάνετε αποκλειστικά εδώ στο πιο in love ραδιόφωνο της Ελλάδας, το Love Radio Crete 102,8. Η Έλενα Παπαρίζου λοιπόν επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single, αλήθεια τώρα. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Μουσική Μάριος Ψημόπουλος και Έλενα Παπαρίζου, στίχη Ελεάνα Βραχάλη, κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI και το ακούτε αποκλειστικά εδώ. Να σας πω ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και για να δροσιστούμε έχουμε πολλές επιλογές. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε ταράτσα, rooftop, 360, rooftop bar εδώ στο Καψά Στόρια. Αύριο Παρασκευή, αλλά θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν θα σας αφήσω σε Άμπα και Μαμαμία.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτη 102,8 μέχρι και τις 10. Και πάμε παραλία, πάμε στην πιο όμορφη παραλία. Cicadas Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Μουσική, κοκτέιλ, sushi, brunch από το πρωί ως το βράδυ. Και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Κάθε Σαββατοκύριακο, σημειώστε το. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνοντας στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή σας επιτυχία.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Μπορεί να μην έχουμε Δευτέρα, να έχουμε Πέμπτη, 2 Ιουλίου και αύριο Παρασκευή. Και ανυπομονούμε να περάσουμε τέλεια εκεί ψηλά στο ταράτσα του Καψέ Στόρια. Είπα, θα σας τα πω πιο μετά. Εμείς όμως στο Live Radio Crete 102,8 περνάμε πάντα τέλεια. Είτε είναι Δευτέρα, είτε είναι Τρίτη, είτε είναι Παρασκευή. Νίκη Μπελεδέκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σας πάω σε νησιά τώρα. Γιατί όλοι μου μιλάτε για νησιά, άντε να έρθει ο Αύγουστος, άντε έτσι, άντε αλλιώς. Λοιπόν, τα δύο κυκλαδίτικα νησιά που εξυμνούν οι Γάλλοι τώρα και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι εκεί ο χρόνος κυλά διαφορετικά είναι τα εξής. Αρχικά να σας πω ότι πρόκειται για μια παραγωγή του καναλιού France 5 που ταξίδεψε στις Κυκλάδες αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται η μοναδικότητα των δύο νησιών πέρα από την υψηλή τουριστική περίοδο. Αναφέρονται λοιπόν στην Άξο και στην Ηρακλιά. Δεν έχω πάει σε κανένα από τα δύο. Λέει λοιπόν ότι είναι δύο νησιά που διαφοροποιούνται και προσφέρουν μια διαφορετική ενέργεια. Παλεύω τώρα τη μετάφραση αγγλική-ελληνική για τα σχετικά, τέλος πάντων. Στο επεισόδιο με τίτλο «Οι Κυκλάδες, η πνοή των νησιών», η παραγωγή ταξίδεψε στις Κυκλάδες και αναζήτησε τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται η μοναδικότητά τους πέρα από την υψηλή τουριστική περίοδο. Η Νάξος και η Ηρακλιά αγαπήθηκε πολύ, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Γάλλων. Η Νάξος περιγράφεται ως ένα νησί με αρχαία μνημεία και βενετσιάνικα αρχοντικά, αλλά και η Ηρακλιά που κερδίζει την αγάπη των Γάλλων είναι ένα νησί που προτρέπουν όλους τους Γάλλους να τρέξουν, γιατί διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα νησιά της Ευρώπης, παρακαλώ. Μπράβο, θα πάω κι εγώ, που θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε BG's τώρα και Staying Alive, Saturday Night Fever.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μια απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24670.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάδα. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και να κάνω μια υπενθύμηση, γιατί έχω τους φίλους από τις Δαφνές. Τι να κάνω τώρα? Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, και γίνονται, μάλλον συνεχίζονται πολύ ωραία πράγματα στις Δαφνές, τη γιορτή του κρασιού. Ο κριτικός σεφ Λευτέρης Σουλτάτος αναβιώνει ξεχασμένες παραδοσιακές συνταγές της Κρήτης. Βρίσκεται εκεί από τις 7, απόσταξη Τσικουδιάς, από το Σύλλογο Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Ηρακλείου, έως και τις 10, και χορεύει το χορευτικό συγκρότημα του Ποσειδά με χοροδιδάσκαλο το Θανάση Μαυρόκοστα, με συγχωρείτε. Παίζει ο Γιώργης Παπαδάκης και είναι πολύ καλός. Και κάπως έτσι, από τις Δαφνές, εμείς θα παραμείνουμε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου για όλους εσάς και θα πάμε σε Lady Gaga παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

0: Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το τραγούδι «Έλα» και κάπως έτσι θα σας κάνω και εγώ την πρόσκληση και θα σας πω «Ελάτε». Αρχικά μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 για να μαθαίνετε πολλά και διάφορα, διαγωνισμούς, νέα και όλα αυτά τα ωραία που διοργανώνουμε, που συμβαίνουν και που γίνονται κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, Νίκη Βλαδάκη στο μικρόφωνο και έχω να σας πω ότι αν θέλετε να είστε ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα μας την απόλυτη sunset εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, και ακολουθήστε τα βήματα. Γιατί δίνουμε ραντεβού στο κεντρικότερο και το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 rooftop bar της Ταράτσας του Καψής Αστόρια, στην Ταράτσα του Καψής Αστόρια. Θα είμαστε αύριο λοιπόν εκεί να απολαύσουμε ηλιοβασίλεμα από ψηλά και είναι μαγικό, πιστέψτε με. Ώρα 7 δίνουμε ραντεβού, έως και τις 10 μαζί, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές, συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σουρωτή. Ελάτε να περάσουμε τέλεια. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Ασφαλώς δεν με γλιτώνετε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
12: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
11: Στα κοντά.
12: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
13: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
14: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε σταθερά το πρωί στο βράδυ. Εμείς πάμε παρέα, όπως είπα, μέχρι και τις 10. Και τώρα θα απολαύσουμε Σακίρα. Whenever, wherever.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν η αναβίση με το τραγούδι Όλα για Όλα και εμείς τα λέμε Όλα για Όλα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στο Φωνέα, που είναι ένας επίγειος παράδεισος πίσω από το πιο τρομακτικό, όνομα για παραλία σίγουρα. Η καλύτερη ώρα για επίσκεψη είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θάλασσα είναι πιο ήρεμη και το φως αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τα χρώματα του τοπίου. Είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος. Δεν μιλάω για την Κρήτη αυτή τη φορά, μιλάω για την καρδιά της Δυτικής Μάνης, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρδαμίλη, και το λέω γιατί πολλοί φίλοι μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι θα πάτε Μάνη και ζηλεύω πραγματικά. Εκεί λοιπόν κρύβεται μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Πελοποννήσου, η παραλία Φωνέας, και αποτελεί έναν μικρό επίγειο παράδεισο όπου τα καταγάλανα νερά συναντούν την άγρια μανιάτικη φύση, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από εξωτικό νησί. Ο Φωνέας έχει καταφέρει να διατηρήσει τον αυθεντικό και ανεπιτίδευτο χαρακτήρα του, γεγονός που τον καθιστά αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν φυσική ομορφιά. Τι ωραία πράγματα. Βέβαια, αν ψάξετε λίγο την ιστορία πίσω από αυτό το όνομα, θα τρομάξετε. Αλλά καμία σχέση δεν έχει με την υπέροχη αυτή παραλία. Πάμε να απολαύσουμε, Ελένη Φουρέιρα, τα φιλιά μου σε εσάς που ετοιμάζετε να φύγετε. Ετοιμάζεστε να φύγετε. Και εμείς τώρα απολαμβάνουμε. Αλληλούια.

Αυτό ήταν ο Benson Boone. Beautiful Things που τόσο πολύ αγαπώ και δεν ξεκολλάει το μυαλό μου αυτό το τραγούδι. Και ας πέρασαν 2 χρόνια από τότε που το λατρέψαμε πρώτη φορά. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σας πάω τώρα σε κομψότητα, σε ομορφιά. Όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια κάνει πάντα τη διαφορά. Και στο κόσμο ψυχαράκι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. Υπάρχουν λοιπόν προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική και ποιότητα για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Θα το βρείτε στην οδό 1821 στον αριθμό 34 και μιλώντας για κόσμο ψυχαράκι σκεφτόμαστε ωραίες καταστάσεις, σκεφτόμαστε αγάπη, έρωτα, δώρα, γιατί όχι και φιλία, πολλά πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε σε Έλενα Παπαρίζου και το φιλί της ζωής.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο και εσείς.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, το Φεροφοφίλη, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 10 καιρό είχαμε να σχολιάσουμε τα των σκουπιδιών. Εγώ θα πω για ακόμη μια φορά, όσο απογοητευμένοι, όσο κριτική και να ασκούμε, όση κριτική και να ασκούμε στη Δημοτική Αρχή και όσο και να μας αρέσουν πολλά πράγματα, επιμένω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για αυτή την κατάντια είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς μας, της τακτικής μας και της λάθος στάσης μας, πόσο πάει χειροτερεύει. Γιατί, okay, ναι, είναι πολύ λάθος σε πολλά πράγματα η Δημοτική Αρχή, διαφωνώ με πολλά, συμφωνώ με κάποια, πολύ λίγα, και δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση, ναι, και με έχετε βρει πολλές φορές να κάνω κριτική, να σχολιάζουμε για την κατάσταση αυτή που δεν έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όμως βλέπω εκεί έξω ότι κανένας, εντάξει, ας μην πω κανένας, ότι ένας στους δύο είναι λάθος σε πολλά πράγματα. Στο πώς αντιμετωπίζουμε ένα σκουπίδι, στο πώς συμπεριφερόμαστε εμείς, στο πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα κάδο που είναι γεμάτος και συνεχίζουμε να το γεμίζουμε και δεν πάμε καν στο δίπλα γιατί μας βολεύει καλύτερα. Ας μην μετακινηθούμε λίγο πιο πέρα. Και όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν αλλάξει. Η δική μας στάση, η δική μας συμπεριφορά κυρίως έχει αλλάξει. Και ναι, βέβαια, με όλη αυτή τη λάθος στάση που έχει ο Δήμος, το πράγμα χειροτερεύει. Αλλά επιμένω ότι και εμείς είμαστε πιο λάθος από τη Δημοτική Αρχή. Πάμε τώρα να απολαύσουμε την πλάτη. Μην με δίνετε πολύ. Εδώ είμαι για να τα λέω και να λέω αυτά που σκέφτομαι. Και αν θέλετε, περιμένω τα μηνύματά σας και τις σκέψεις σας.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. When I met you in the
8: summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio

Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Alex Warren, Ordinary, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας έως και τις 10. Ο πιο μαγικός θερινός κινηματογράφος της Ελλάδας, πλέον και με ψηφοφορία, βρίσκεται στην Κίμολο. Και το έχουμε ξανασχολιάσει εμείς εδώ. Στην Κίμολο, ο κινηματογράφος δεν είναι απλώς μια προβολή ταινίας, είναι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη και ζηλεύω τόσο πολύ. Μιλάμε για το Σινέ Καλησπερίτης, ξεχωρίζει γιατί δεν διαθέτει μόνιμη αίθουσα. Αντίθετα, κάθε προβολή πραγματοποιείται σε διαφορετικό σημείο του νησιού.

μετατρέποντας το ίδιο το φυσικό τοπίο σε σκηνικό της ταινίας και είναι μαγικά, μαγικά. Αν πατήσετε θερινός κινηματογράφος Κίμολος, θα ενθουσιαστείτε, θα ζηλέψετε, θα θέλετε να τρέξετε εκεί. Βέβαια, δράτουμε τις ευκαιρίες τώρα να πω ότι έχουν ξεκινήσει και οι παραστάσεις εδώ στο δικό μας θερινό κινηματογράφο, στην Πύλη Βιθλέμ, που αξίζει να πάτε, αξίζει πάρα πολύ, αξίζει ακόμα και αν δεν είναι δωρεάν, ακόμα και αυτά τα 4 ευρώ, αν δεν τα δώσετε να πιείτε ένα ακόμα καφέ, γιατί τόσο έχει πάει ο καφές, κακά τα ψέματα, και απολαύσετε μία ταινία. Έχει πολύ καλές ταινίες, πολύ καλές προβολές και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τσεκάρετε, το μπείτε και στο Δήμο Ηρακλείου να δείτε τις προβολές. Είναι πολλές και είναι πολύ αξιόλογες. Πάμε να συνεχίσουμε με Νίνο και Ζόζεφιν και τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, θάλασσα μου σκοτεινή, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και εύχομαι να είστε κάπου όμορφα, όπως οι φίλοι κρατές που μου στέλνουν μηνύματα και απολαμβάνουν ηλιοβασιλέματα, φεγγάρια. Η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε η Πανσέλινος. Δεν κοίταξα ούτε στο ελάχιστο την Πανσέλινο της Φράουλας, παρότι είχα βγάλει τόσο ωραίες φωτογραφίες τις προηγούμενες ημέρες με το φεγγάρι. Το φεγγάρι στα μισά, το φεγγάρι σχεδόν Πανσέλινο. Και όμως εκείνη τη μέρα, στις 30 του Ιούνιου προχθές, δεν κατάφερα να τη δω. Και βλέπω τώρα φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει και είναι υπέροχες. Εγώ ούτε το παράθυρο δεν πρόλαβα να ανοίξω εκείνη τη μέρα. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά φεγγάρια εκεί έξω που αξίζει να τα χαζέψουμε και να τα απολαύσουμε, ακόμα και αν δεν είναι Πανσέλινοι. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με πολλά και διάφορα και είναι πολλά ενδιαφέροντα ακόμα. Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και στο love1028.gr για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν ο Σάκης Ρουβάς ξανά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στον Ανδρέα και στη Δέσποινα που κάθονται και κοιτάζουν το πέλαγο εκεί στον Κουτσουρά, στο όμορφο σπιτάκι τους με την υπέροχη ενέργεια που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Ανδρέας είναι Instagramικός φίλος. Θα τα πούμε όμως σύντομα στον Κουτσουρά τις επόμενες ημέρες, εκεί στο μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο νομίζω. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και την Olivia Dean, το Show Easy. Ο Ανδρέας αγαπάει πολύ τις γυναίκες του, γιατί έχει τρεις υπέροχες γυναίκες: τη γυναίκα του, τη Δέσποινα και τις δύο μικρές του κόρες. Και εύχομαι να είναι πάντα καλά, αγαπημένη και ευτυχισμένη, και εννοείται με την καλύτερη μουσική παρέα του Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περνάτε υπέροχα.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι Τα ήσυχα βράδια. Να έχετε ήσυχα βράδια, βέβαια, ανήσυχα σε ό,τι αγαπάτε, σε ό,τι θέλετε να κάνετε. Έτσι, πιο extreme ίσως, γιατί όχι. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα κάνω εγώ την υπενθύμησή μου, γιατί μου στέλνετε και με ρωτάτε και μου λέτε για διάφορα προγραμματίζετε, με ρωτάτε για Σαββατοκύριακο. Εγώ θα σας πάω ξανά στην αυριανή μας ημέρα. Που είναι ένα πάρτι, που είναι μια sunset εμπειρία, η απόλυτη sunset εμπειρία, και θα τη ζήσουμε παρέα. Γιατί θα είμαστε από τις 7 έως και τις 10 για να απολαύσουμε το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά, με το απίθανο sunset in love cocktail. Άντε πάλι, sunset in love mocktail. Εγώ εκεί, θε, σκέφτομαι αλκοόλ, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό παρόλα αυτά. Sunset in love mocktail από το Σιρωτή. Για να το απολαύσετε μαζί με εμάς και την καλύτερη μουσική, μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, και να ακολουθήσετε τα βήματα που είναι πολύ απλά. 20 τυχεροί θα είστε εκεί στο κεντρικότερο και το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 rooftop bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια. Και είναι πάντα όμορφα, γιατί κάνουμε πολύ πολύ καλή παρέα και το ξέρετε. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό και Αθήνα μου.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και Guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, ναι, αλήθεια. Επιστρέφει δυναμικά με το νέο του σίγκλ. Αλήθεια τώρα, ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Εμείς το έχουμε στο repeat. Το ξέρετε. Μουσική Μάριος Ψημόπουλος και Έλενα Παπαρίζου. Στίχη Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Μήνο CMI. Το απολαμβάνετε εδώ, lovers. Αποκλειστικά in love. Και η Έλενα Παπαρίζου είναι πάντα υπέροχη σε ό,τι και αν κάνει. Είτε στις live εμφανίσεις της, είτε στα τραγούδια που βγάζει, είτε σαν προσωπικότητα. Έχω την τύχη και τη χαρά να τις έχω πάρει συνέντευξη δύο φορές. Και τις δύο φορές ένιωσα σαν να είμαι με μία φίλη καλή, με ένα καλό παιδί που σε κάνει να χαμογελάς και σε κάνει να θέλεις να την αγκαλιάσεις. Είναι τόσο απλή, τόσο ευγενική και τόσο καταπληκτική καλλιτέχνης. Να τα λέμε αυτά. Πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμου και δύο ψέματα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 3927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι Μαργαρίτα εδώ στη Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Πριν λοιπόν σας πω ένα καλό βράδυ και σας πάω σε απόν τώρα και χιλιόμετρα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την περίεργη αίσθηση που έχω για το περπάτημα αξιπόλυτη. Γενικά, όσο περπατούσα αξιπόλυτη σαν παιδί, που δεν έβαλα ποτέ μου κάλτσες, πάντα δηλαδή έχω στο μυαλό μου τη μαμά μου να φωνάζει: Νίκη, βάλε κάλτσες, Νίκη, φορά ποντοφλάκια. Τόσο πολύ το αποφεύγω πλέον. Δεν ξέρω γιατί. Ένας ψυχολόγος μου είχε πει κάποτε ότι φοβάμαι να γιώνομαι, ότι είμαι σε μία μόνιμη εγρήγορση, σε ένα μόνιμο στρες, και επειδή η γείωση με ηρεμεί, όσο και αν δεν το πιστεύω, λέει, γι' αυτό αποφεύγω να γιώνομαι. Οπότε λοιπόν τώρα θα βάλουμε ένα στοίχημα μεταξύ μας, γιατί μιλούσαμε με μία φίλη νωρίτερα και το σχολιάσαμε. Θα προτρέψω και εσάς και εμένα μέσα από αυτή την εκπομπή να γιωθούμε κάποιες ώρες της ημέρας. Όταν μπαίνουμε στο σπίτι, ας μην βάλουμε μία ακόμα παντοφλίτσα. Ας περπατήσουμε εξπόλυτοι και ας θυμηθούμε πώς ήμασταν παιδιά. Όταν τον αγιώνεσαι δεν το γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε ότι είναι αυτονόητο να περπατάς ξυπόλυτος μέσα και έξω από το σπίτι και στην αυλή της γιαγιάς και στο μπαλκόνι. Και ας έχεις τη μαμά και τον μπαμπά να φωνάζει: Βάλει παντοφλάκια. Ήταν αυτό το πολύ ωραίο, το πολύ ειλικρινές, το πολύ απλό που έχουμε ξεχάσει να το βιώνουμε. Και μπαίνει αυτός ο καθοπρεπισμός και αυτό το αχ, γιατί να πατήσω κάτω. Ή τέλος πάντων να χωνόμαστε για άλλα πράγματα και βάζουμε την παντόφλα. Αλλά ας μείνουμε ξυπόλυτοι. Γιατί όχι. Πάμε σε απόν, επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

Αυτή είναι η αγαπημένη Liz Wright με το My Heart εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο υπέροχο ραδιόφωνο μας, στο στούντιό μας, το In Love στούντιό μας. Love Radio Crete 102,8. Και αύριο εμείς θα δώσουμε ραντεβού στην ταράτσα, στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, σε ένα μαγικό μέρος που απολαμβάνεται το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα και το mocktail. In Love, Sunset In Love Mocktail του Σουρωτής. Σας περιμένω λοιπόν αύριο από τις 7 και τις 10 για να περάσουμε υπέροχα εκεί ψηλά και να σκεφτούμε όμορφα πορτοκαλί πράγματα, ηλιοβασιλέματα πολλά που έχουμε ακόμα να ζήσουμε και να ονειρευτούμε. Σας φιλώ, να είστε καλά.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Η πρώτη σκέψη

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 από 4 στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Radio Crete's 102,8 και love1028.gr.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, na, to, fa, e, και si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Would you dance?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: I feel by the wayside like everyone else.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.